0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Μαρία, Ασουσένα, Μανάδες, Τελίσια, Μάτα, Τελέσσα, Μενάδες. Τα σπλάχνα σας πίσω ζητάτε από το δίνιο, στα χέρια σημαία της Κρήτης Ενθύμιο. Και αναμένω μια φωτογραφία του δόλιου παιδιού

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό. Και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

0: Friday night.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

που χαράζει. Το μπουφάν φοράς αυτό που σου ταιριάζει. Πάνω σε ένα δίκυκλο πατάς το γκάζι. Παίρνεις λίγη άσπρη σκόνη, τι πειράζει. Το κορίτσι φοβισμένο σου φωνάζει. Τα δεκάξι σου γιορτάζεις, να σε νοιάζει. Το κορμάκι σου τρυπάει, απ' τα γιάζει.

μπάλα που χτυπά για το χαμό σου, για το λάθος που πια γίνεται δικό σου. Οι κανόνες γκρίζες ζώνες μες στο φως σου, χάθηκες μες στο μπλουζάκι το μακό σου. Αρχαία δράματα που παίζουν θεατρίνες, μαριονέτες σε πολύχρωμες βιτρίνες.

φίλε, να φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα.

Μάτι αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό.

μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι.

πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε και άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδα που έβγαινε φουριός.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για τον 15 Αύγουστο με χιλιάδες προσκυνητές να ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που σειραίουν στην Τίνο για να προσκυνήσουν και να ακολουθήσουν τη λιτανία της θαυματουργής εικόνας της Ευαγγελίστριας. Στις 9.30 η ρήψη Στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη, 86 χρόνια μετά τον τορπιλισμό του από Ιταλικό υποβρύχιο ανήμερα της Παναγίας. Τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Χανιά θα παρακολουθήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Κόκκινο συναγερμό και σήμερα για πυρκαγιές λόγω των θυελωδών ανέμων, κυρίως σε ανατολικά και νότια. Προβλήματα παρουσιάζονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι για τα πλοία από το Λαβρίο και τη Ραφίνα, με εξαίρεση τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Τροποποιήσεις δρομολογίων παρατηρούνται στον Πειραιά, ενώ τα πλοία προς τα νησιά του Αργοσαρονικού εκτελούν τα δρομολόγια τους κανονικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ, προκαλώντας τις δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Σε Red Code, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Τερεάς, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Άγιου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. Δύο εργολάβοι του ΔΒΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αιτία της πυρκαγιάς. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για το 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Στην ΑΚΟ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν άναζο πυρώσεις σε δύσβατα σημεία, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Φίνικα Αρεθύμνου. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές χθες σε όλη τη χώρα. 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Επιπλέον 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους Δήμους, με τα περισσότερα κρούσματα οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Στο διεθνή χώρο τώρα, στην Ινδονησία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από τον σφοδρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε σήμερα τα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, έχουν καταρρεύσει κτίρια και έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές. Ασθενείς σε πολλά νοσοκομεία απομακρύνθηκαν προληπτικά και δημιουργήθηκαν προσωρινοί εξωτερικοί χώροι θεραπείας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά αργότερα την Ήραν, καθώς η παρακολούθηση δεν έδειξε σημαντικές αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας που θα αποτελούσαν απειλή για τις παράκτιες κοινότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε κυματισμός μικρότερος του 1 μέτρου. Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί έως 6,1 ρίχτερ. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Είδα επόμενο δελτίο στις 9.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

già nella corroghiera, sabuhai farà singhiera.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για τον 15 Αύγουστο με χιλιάδες προσκυνητές να ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που σειραίουν στην Τίνο για να προσκυνήσουν και να ακολουθήσουν την λιτανία της θαυματουργής εικόνας της Ευαγγελίστριας. Στις 9.30 η ρήψη Στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη, 86 χρόνια μετά τον τορπιλισμό του από ιταλικό υποβρύχιο ανήμερα της Παναγίας. Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας. Φέτος στις εκδηλώσεις τιμά με την παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασιούλας. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της αρχιερατικής λειτουργίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα γίνει η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και η κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στον κύριο Τασιούλα θα απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας. Τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά θα παρακολουθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Κόκκινο συναγερμός και σήμερα για πυρκαγιές λόγω των θυελωδών ανέμων, κυρίως σε ανατολικά και νότια. Προβλήματα παρουσιάζονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Απαγορευτικό από όπλους ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι για τα πλοία από το Λαβρίο και τη Ραφίνα, με εξαίρεση τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Τροποποιήσεις δρομολογίων παρατηρούνται στον Πειραιά, ενώ τα πλοία προς τα νησιά του Αργού Σαρονικού εκτελούν τα δρομολόγια τους κανονικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ, προκαλώντας τις δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Σε Red Coat βρίσκονται Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Στερεάς, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. Δύο εργολάβοι του ΔΕΒΙΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για το 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Στην ΑΚΟ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις σε δύσβατα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Φίνικα Ρεθύμνου. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές χθες σε όλη τη χώρα. 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Επιπλέον 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους Δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ινδονησία τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από το σφοδρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε σήμερα τα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, έχουν καταρρεύσει κτίρια και έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές. Ασθενείς σε πολλά νοσοκομεία απομακρύθηκαν προληπτικά και δημιουργήθηκαν προσωρινοί εξωτερικοί χώροι θεραπείας. Οι αρχές έδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά αργότερα την ήραν, καθώς η παρακολούθηση δεν έδειξε σημαντικές αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας που θα αποτελούσαν απειλή για τις παράκτιες κοινότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε κυματισμός μικρότερος του 1 μέτρου. Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί έως 6,1 ρίχτερ. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 11.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογίων. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 51. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες και όλους, γιατί εκτός από αυτούς που γιορτάζουν, γιορτάζει όλη η Ελλάδα σήμερα, έτσι και αλλιώς της Παναγίας. Σάββατο 15 Αυγούστου είμαστε εδώ στα πόσα λεπτά, στα 9 λεπτά μετά τις 9, και ξεκινάμε εδώ πέρα με όλα όσα τρέχουν γύρω μας. Πάμε για ενημέρωση, για συζήτηση βέβαια, για πολλές και καλές μουσικές και μια διάθεση γιορταστική φυσικά λόγω της μέρας, με τον έναν ή τον άλλον λόγο, αλλά και στοχαστική, έτσι μην το ξεχνάμε και αυτό. Η Αγγελική Μπρέλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, θα είμαστε μαζί για 2 ώρες έως και τις 11.

Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι 25 βαθμούς Κελσίου, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, έτσι φαντάζομαι όσοι μείνετε στη Θεσσαλονίκη, όχι πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να κάνατε έναν ωραίο ευχάριστο ύπνο, ήταν μια δροσερή νύχτα. Ο καιρός έτσι θα πάει όλη τη μέρα, βλέπετε και κάποια συννεφάκια που έρχονται, δεν θα βρέξει όμως, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η θερμοκρασία θα ανέβει, θα φτάσει αντί 29 βαθμούς, θέλετε 30, δύσκολα. Εκεί πέρα χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και αύριο έτσι θα είναι. Έτσι θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι κακός αυτός ο καιρός. Από Δευτέρα πάλι αρχίζουμε τις κανονικές 30 και οι θερμοκρασίες που θα ανεβαίνουν. Ωραία, ωραίο κλίμα, ωραίος καιρός. Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή Θεσσαλονίκης είναι όπως ακριβώς θα μπορείτε να τη φανταστείτε, σχεδόν μηδενική. Βέβαια, η μόνη κινητικότητα βρίσκεται στην Εγνατία και αργότερα βέβαια στην Καραμαλή, στον δρόμο που οδηγεί προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης, προς την Θεσσαλονίκη Μουδανίων, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γενικώς, όπου και αν κινηθείτε αυτή τη στιγμή, θα βρείτε κάθε περιφερειακό, οπουδήποτε θα βρείτε καθαρούς τους δρόμους. Αυτό σημαίνει ότι ήδη περισσότεροι βέβαια έχετε φύγει. Είχαμε και χτες μια μεγάλη έξοδο έτσι κι αλλιώς. Και νομίζω ότι αύριο ένα κύμα επιστροφής θα υπάρχει το απόγευμα της Κυριακής. Και φυσικά, εντάξει, είχαμε και τις ανακατατάξεις σε ορισμένα μέρη, όπως αυτό που έγινε στη Σίβηρη, ας πούμε, ανακατάταξε πολλά πράγματα, πολλό προγραμματισμό πολλών ανθρώπων και άλλαξε τα σχέδια. Αλλά αυτά έχουμε χρόνο για να τα πούμε. Να πω πάντως πως γενικά με τον καιρό, με τη θερμοκρασία, η αλήθεια είναι ότι κάποιες βροχές έρχονται και παρέρχονται, δηλαδή κάποιες προβλέψεις για βροχές έρχονται και παρέρχονται, αλλά δεν έχουμε κάποια τέτοια έτσι ένδειξη εδώ στη Θεσσαλονίκη, το περνάμε έτσι ξόφαλτσα, αλλά όπου να είναι χρειάζονται και αυτές οι βροχές, οπότε οι καλοκαιρινές μπόρες που λέμε, όλα αυτά είναι μέσα στον κύκλο της φύσης. Πάντως σήμερα εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο.

Λοιπόν, καταρχήν χρόνια πολλά στη Μαρία, στον Μάριο, τη Δέσποινα, τον Παναγιώτη, την Παναγιώτα, τη φίλη μου την Παρθένα που γιορτάζει σήμερα. Ναι, να τη λέμε εμείς, αλλά εντάξει, και το Παρθένα εξαιτίας της Παρθένας. Για την κοίμηση της Θεοτόκου, λοιπόν, τη μεγαλύτερη θερινή γιορτή των Ελλήνων, και αν θέλουμε να μιλήσουμε κυριολεκτικά, είναι η ανάμνηση ενός θανάτου, για τον οποίο μάλιστα, όπως διάβαζα σε ένα άρθρο του διδάσκου θρησιολογίας του κ. Νίκου Κουρεμένου, τα Ευαγγέλια δεν παρέχουν καμία συγκεκριμένη πληροφορία. Η Κοινή Διαθήκη καλύπτει το πρόσωπο της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού, με ένα πέπλο σιωπής. Μετά τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας δεν είχαμε κάτι, δεν γνωρίζουμε ποτέ με ποιον τρόπο τελείωσε η ζωή της. Οι χριστιανικές κοινότητες των

Δεν σηματοδοτεί κάποιο είδους άρνηση το γεγονός του θανάτου, αλλά ένταξή του σε μια διαφορετική κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης. Η χριστιανική γλώσσα δεν θέλει να πει ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, αλλά να διακηρύξει ότι ο θάνατος δεν εξαντλεί το νόημα της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και η γιορτή της Παναγιάς μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο της μια απώλεια και ταυτόχρονα να παραμένει και γιορτή. Ένα παράδοξο που όμως, αν κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, είναι πολύ ορατό. Έτσι. Πού ζούμε? Ζούμε σε έναν πολιτισμό που μιλά διάκοπα για τη ζωή και ελάχιστα για το τέλος της. Έτσι δεν είναι? Η μακροζωία που συζητάμε πώς, και οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί που συζητάνε πώς θα την μπορέσουν να την κάνουν αθανασία. Η νεότητα, έτσι, που την έχουμε βάλει σε πολύ ψηλό βάθρο σχεδόν, είναι ηθική υποχρέωση να μετράμε τις θερμίδες μας, πόσο κοιμόμαστε, αν ζητούμε τρόπους να καθυστερήσουμε τη φθορά γενικά. Συμπεριφερόμαστε σαν ο θάνατος δεν είναι ένα ακόμα τεχνικό πρόβλημα που η επιστήμη θα κατορθώσει κάποτε να επιλύσει. Και την ίδια στιγμή έχουμε απομακρύνει τον ίδιο το θάνατο από την καθημερινή μας εμπειρία. Σκεφτείτε πως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πεθαίνουν πια σε σπίτι τους με τις θρησκευτικές τηλετουργίες, έτσι. Πεθαίνουν κάπου που έχουν έναν θεσμοποιημένο χώρο φροντίδας, τον πένθος γίνεται όλο πιο ιδιωτικό, δεν υπάρχει το μυρολόι, η αγρυπνία, η κηδεία, τα μνημόσυνα, έτσι, που έδιναν χρόνο για να παρνηθεί και εκφραστικά μέσα για να εκδηλωθεί. Δεν καταργήθηκε φυσικά το πένθος, όμως το μετέτρεψε σε υπόθεση του ιδιωτικού εαυτού, που καλείται ο καθένας να διαχειριστεί οποιαδήποτε απώλεια και να επιστρέψει ξανά λειτουργικό στην καθημερινότητα. Όλα αυτά τα λέει ο κύριος Κουρεμένος και πολλοί άλλοι βέβαια, και τα καταλαβαίνουμε και εμείς φυσικά. Χωρίς να ξεδανακεύονται οι παλιότερες κοινωνίες, χωρίς να ξεχνάμε την πρόοδο της επιστήμης, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, ότι έχουμε καταφέρει όμως την απώλεια να μην την εντάσσουμε σε μια συλλογική εμπειρία, αλλά σε μια ιδιωτική. Αυτή η γιορτή, ο 15 Αύγουστος λοιπόν, αναδεικνύει αυτό το μια περίεργη, παράδοξη μορφή αντίστασης στην καρδιά του καλοκαιριού, όπου πάντα κυριαρχούν όλα σε αυτές, ξέρετε, διακοπές, ανεμελιά, το σώμα, όλη αυτή η κοινωνία προσπαθεί και συγκεντρώνεται γύρω από την ιστορία μιας κοίμησης. Δεν είναι φοβερό αυτό? Λοιπόν, ακόμα και όσοι βρίσκονται εκτός αυτής της πίστης, η γιορτή λειτουργεί ως μια πολιτισμική υπενθύμηση ότι επί αιώνες οι άνθρωποι δεν επιδίωκαν μόνο να νικήσουν ή καθυστερήσουν το θάνατο, αλλά και να του προσδώσουν ένα νόημα. Και όπως γράφει ο κύριος Κουρεμένος που σας έλεγα προηγουμένως, για ίσως για αυτόν τον λόγο η σημαντικότερη γιορτή του ελληνικού καλοκαιριού διατηρεί στο υπόβαθρό της την ανάμνηση ενός θανάτου. Δεν πρόκειται για υποτίμηση αξίας της ζωής, αλλά για άρνηση της αποδοχής ότι αυτή η αξία εξαρτάται από την ψευδέστηση της αέναης διάρκειάς της.

Και ενώ κορυφώνονται σήμερα και οι εορταστικές επίσημες εκδηλώσεις με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στην Παναγία Σου Μελά, στο Βέρμιο και με πλήθος κόσμου, τα γεγονότα έχουν όπως και σε πολλά άλλα μέρη, όπως στην Πάρο, όπως και στην Τίνο και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου που υπάρχουν οι περίφημες Παναγιές, οι εκκλησίες γιορτάζονται με ιδιαίτερο τρόπο. Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, όπως σας είπα πριν, δεν υπάρχουν πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη και για αυτήν, για την κοίμηση της Θεοτόκου, μαθαίνουμε από τις διηγήσεις σημαντικών εκκλησιαστικών ανδρών, μετέπειτα του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, του Διονυσίου του Ροπαγίτη και πολύ πολλούν από του Ιωάννη Δαμασκηνού και πολλά άλλα που αναφέρονται στους αντροπάριδες εκκλησίας. Κατά την εκκλησιαστική λοιπόν παράδοση, μια και το πιάσαμε, η μητέρα του Ιησού Χριστού, η Μαρία, η Θεοτόκος και η Παναγία, πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατο της από έναν άγγελο τρεις ημέρες προτού αυτό συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Προσεύχεται στο όρος των ελαιών και δίνει τα υπάρχοντά της σε δύο χείρες γειτόνιτσές της. Επειδή κατά την ημέρα της κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, καθώς κήρυταν απανταχού της γης, όπως λέει η παράδοση, μια νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της και μοναδικός απών ο Απόστολος Θωμάς. Αχ, αυτός ο Θωμάς. Η κοίμηση λοιπόν της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες λοιπόν των μετέπειτα μετά την Καινή Διαθήκη, στο οποίο εκεί διέμενε η μητέρα του Θεανθρώπου. Της έκλεισαν τα μάτια, οι Απόστολοι μετέφεραν τον νεκροκόλευατό της στον κήπο της Γεθσημανής και εκεί την έθαψαν. Κατά τη μεταφορά του λειψάρων τους, οι φανατικοί Ιουδαίοι αποπειράθηκαν να ανατρέψουν τον νεκροκόλευατο, αλλά τυφλώθηκαν. Μόνο ένας από αυτούς κατόρθωσε να το κουμπίσει, αλλά μια αόρατη ροφέα του έκοψε τα χέρια. Έχουμε και λίγο σπλάτερ στις διηγήσεις. Ο Απόστολος Θωμάς όμως μετά από τρεις μέρες πήγε και αυτός στον τάφο της και βρήκε μόνο τα εντάφια, προφανώς γιατί η Παναγία είχε ανασταθεί. Πάνω στον τάφο της χτίστηκε ένας μεγαλοπρεπής ναός που αποδιδόταν στην Αγία Ελένη. Μετά την καταστροφή του, ο αυτοκράτορος Βυζαντίου Μαρκιανός στο 450 με 457 με τη δεύτερη σύζυγό του την Πουλχερία χτίσαν ένα νέο ναό, αυτό που υπάρχει μέχρι σήμερα. Και μάλιστα η κοίμηση της Θεοτόκου εορταζόταν αρχικά στις 13 Αυγούστου και από το 460 και μετά άρχισαν να γιορτάζεται τον 15 Αυγούστου. Και υπάρχει βέβαια και μια λίμωνο δογματική διαφορά μεταξύ Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας σχετικά με την κοίμηση Θεοτόκου. Η Καθολική πιστεύει στο δόγμα της ενσώματης ανάληψης της Θεοτόκου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει λόγο πρώτα για κοίμηση, δηλαδή πραγματικό θάνατο, χωρισμό ψυχής και σώματος και στη συνέχεια για μετάσταση της Θεοτόκου, δηλαδή Ανάσταση. Λοιπόν, και υπάρχει και περίφημες νηστείες που καθιερώθηκαν τον 7ο αιώνα, ξέρετε, πριν από την γιορτή της Μεταμορφώσεως Σωτήρας και πριν από την γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Συνενώθηκαν τέλος πάντων. Μια νηστεία που ξεκινάει 1 Αυγούστου. 1 Αυγούστου περιλαμβάνει 14 μέρες και στη γιορτή της Μεταμορφώσεως Σωτήρα καταλύεται, που λέμε, επιτρέπεται δηλαδή το ψάρι. Σήμερα καταλύονται τα πάντα, καταρχήν να το ξέρετε. Δηλαδή, ανήμερα, προσέξτε τώρα, εκτός αν η γιορτή πέσει Τετάρτη ή Παρασκευή, δεν το έχουμε τώρα. Οπότε καταλύεται, επιτρέπεται μόνο το ψάρι. Έτσι, λοιπόν, εφόσον δεν πέφτει Τετάρτη Παρασκευή, μπορείτε να επιτρέπονται τα πάντα, αν και είναι σε περίοδο νηστείας, υποτίθεται. Όπως είπαμε και πριν, το Πάσχα του καλοκαιριού, που συνηθίζουμε να το λέμε, κοίμησε ο τόκος με παντού γιορτάζεται, τα νησιά μας, η Τίνος, η Πάρος, η Πάτμος, στολίζουν και περιφέρουν και επιτάφιο προς τιμήν της Παναγίας. Και σε πόλεις και σε χωριά φυσικά που είναι σε εκκλησίες αφιερωμένες στην κοίμηση στη Θεοτόκου υπάρχουν πολλά γλέντια και πανηγύρια. Το 15 Αύγουστο λοιπόν αυτή η γιορτή γιορτάζεται πολύ έντονα με λιγότερο φατικό τρόπο στις λοιπές ορθόδοξες καθολικές χώρες του κόσμου, αν και οι περισσότερες έχουν το 15 Αύγουστο ως μια επίσημη αργία.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην εβδομάδα που πέρασε, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο τέτοια ώρα περίπου, να δούμε τι ήταν αυτά τα γεγονότα, να τα θυμηθούμε, αν και τα περισσότερα είναι ακόμη παρόντα. Μιλάω για τις φωτιές βέβαια, και εμείς εδώ το νιώσαμε πολύ καλά με αυτή την καταστροφή στη Σίβηρη, που ναι μεν δεν είχε ανθρώπινες απώλειες, είχε όμως απώλειες περιουσιών και κυρίως είχε ένα μεγάλο πνεύμα πρασίνου, που εδώ εμείς που είμαστε πάνω στην περιοχή όλοι τον αγαπάμε και όλοι έχουμε ζήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποιες στιγμές εντός του. Φυσικά οι φωτιές δεν αφορούσαν μόνο την Ελλάδα, είχαμε πολύ και στην Ευρώπη, και είχαμε και την περίπτωση αυτού του 59χρονου που, όπως έβαλε αυτές τις 6 πυρκαγιές εκεί στην περιοχή της Ίνδου για να ξεδίνει, όπως είπε, από τη δουλειά του. Εντάξει, ο καθένας όπως σκέφτεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό, και σήμερα, μια και το αναφέραμε, υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Υπάρχει μάλιστα και απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές, σε περιοχές της Χαλκιδικής, στην Κασάδα, στη Συθωνία, στο Δήμο Αριστοτέλη, λόγω ακριβώς αυτού του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι κάτι που θα, όχι απλά να το συνηθίσουμε, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε τους λόγους με τους οποίους γίνεται. Βλέπουμε ότι ο ΔΔΕ, τα καλώδια του, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την ενέργεια δεν είναι αυτός ο πρέπον. Βέβαια, εντάξει, αυτή η περίφημη υπογειοποίηση των καλωδίων, που είναι ένα κολοσιαίο έργο δισεκατομμυρίων, δεν είναι εύκολο να γίνει φυσικά από μια στιγμή στην άλλη, αλλά ίσως θα πρέπει να το βάλουμε στο αναπτυξιακό μας πρόγραμμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι η ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Και βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο, ήταν οι μεγάλοι σεισμοί, ο σεισμός στην Κολομβία, που ακόμη αναζητούν νεκρούς και στα συντρίμια, εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, θρήνος πάνω από την, βλέπουμε όλοι αυτή τις εικόνες με το σεισμό το μεγάλο που ήταν 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Και εδώ τώρα τα ξημερώματα είχαμε και αυτό στην Ινδονησία, το μεγάλο σεισμό των 7,7, ένα δαχτυλίδι σεισμών που μας υπενθυμίζει αυτή τη φθαρτότητα που λέγαμε και προηγουμένως, και μας θυμίζει ότι πολλές φορές αυτή η αίσθηση του πένθους, του θανάτου που λέγαμε, όλα αυτά μπορεί να είναι και συλλογικό. Άρα συλλογικός είναι και ο τρόπος που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, μην το ξεχνάμε καθόλου αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα, μια και μιλάσουμε για τέτοιες απώλειες, αποχαιρετήσαμε έναν έτσι ηθοποιό με πολύ ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία, τον Νίκο τον Καλογερόπουλο, με ιδιαίτερο τρόπο και η ταφή του, μάλλον η αποτεύρωσή του, και φυσικά έναν μεγάλο Έλληνα διανοητή, τον Στέλιο τον Ράφο, με πολλές και διαφορετικές έτσι διανοητικές διαδρομές. Άφησε μίσω του ένα σπουδαίο έργο, αλλά άφησε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σκεφτόμαστε οτιδήποτε ελληνικό, οτιδήποτε εννοούμε Ελλάδα, και ό,τι μας δένει με αυτό που λέμε αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, με τον ιδιαίτερο του τρόπο βέβαια, και με μια κολοσσία και τερατώδη έτσι γνωστική επάρκεια. Εμείς εδώ όμως τα πολιτικά συνηθίζουμε να κάνουμε τις γνωστές μας κόντρες, και αυτό που ξεκίνησε την πολιτική κόντρα λίγο πριν το 15 Αύγουστο, που υποτίθεται έχουν φύγει και οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί, ο Πρωθυπουργός κάνει τις διακοπές του στα Χανιά, και τώρα μάλιστα τώρα σε λίγο είναι στην εκκλησία εκεί. Είχαν γιορτάσει το 15 Αύγουστο, αλλά παρόλα αυτά μια συνέντευξη σαν διαδικτυακό μέσω του Αλέξη Τσίπρα, του επικεφαλής της Ελλάς, ξεκίνησε την πολιτική κόντρα μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων. Ξηρασία όμως, μια και μιλούσαμε για τις συνθήκες, ξηρασία ήταν αυτή που έδωσε όλα αυτά που σαν προσάναμα λειτουργήσε για μεγάλες φωτιές τόσο στην Αγγλία και στην Γαλλία, και τα νούμερα ήταν κολοσσία. Δηλαδή, όταν το 80% μιας χώρας που θυμίζεται για την υγρασία της, στην Αγγλία συγκεκριμένα, ήταν σε κατάσταση ξηρασίας, το ίδιο και η Γαλλία, 5%, τότε καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά δίνουν μια άλλη διάσταση στο σήμερα και στον τρόπο με τον οποίο η ανθεκτικότητα χτίζεται. Είδαμε εδώ και περιορισμό σε πολλές περιοχές της Χαλκιδικής, πιο πρόσφατα στη νέα στο Δήμο της Νέας Προποντίδας, να γίνονται συστάσεις, όχι συστάσεις, και να παίρνονται μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού. Ζήσαμε και την ολική έκλειψη ηλίου, όχι εδώ στην Ελλάδα, περίπου στην Ισλανδία και στη Βόρεια Ισπανία το ζήσαν πιο έντονα. Ένα φαινόμενο που είχε 27 χρόνια να γίνει, ολική έκλειψη του ηλίου, ωραίες εικόνες, εντυπωσιακές, που επίσης μας θυμίζουν ότι η φύση
κάνει τη δική της δουλειά, το διάστημα, οι πλανήτες υπάρχουν εκεί πέρα και εμείς είμαστε πολύ μικροί και θέλουμε και συγκεκριμένα γυαλιά πολλές φορές για να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν, το εξωτερικό, στα εξωτερικά νέα, αυτή τη βδομάδα είχαμε τους λεονταρισμούς του Τραμπ ότι ελέγχεται στενά του Ορμούζ, αλλά αυτό που όλοι ξέρουν πια ότι τα στενά ελέγχονται μάλλον από το Ιράν, το οποίο έχει κάνει και μια πρόσφατη συμφωνία με το Ομάν και περιμένει αν θα προσχωρήσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν, το οποίο καθοριστικός παράγοντας του οποίου είναι κάτι σαν διόδια τέλη διέλευσης. Θυμίζω ότι πριν να ξεκινήσει ο Τραμπ αυτή την περιπέτεια, το ζητούμενο που είναι τώρα η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά υπήρχε. Άρα δεν τα πήγε και πολύ καλά όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είχαμε και το Συμβούλιο της Επικρατείας που έκοψε για νομικούς λόγους και τεχνικούς περισσότερο 3 από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούσαν με τον πρόσφατο νόμο, το οποίο η κυβέρνηση έσπευσε βέβαια να πει ότι είναι κάποια διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν άμεσα και η αντιπολίτευση βρήκε τον χώρο να διατρανώσει την αντίθεσή της, λοιπόν, σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο εισήχθη ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο που έγινε στην Αγγλία, στην επαρχία, την εκλογική περιφέρεια του Κλάκτον, εκεί όπου ο Φάραζ είχε παραιτηθεί έτσι, για να ξαναβάλει υποψηφιότητα και να ξαναγίνουν εκλογές, προφανώς για να κερδίσει μια δημοσιότητα και να αναδείξει την ανεπάρκεια του παλιού πολιτικού συστήματος, όπως λέει ο ίδιος. Το Reform UK είναι το δικό του κόμμα, η εργατική και η συντηρητική είναι πολύ πιο κάτω, έχει μια αναστάτωση, υπάρχει στη χώρα του κοινού βουλευτισμού, στην Αγγλία, που θα τη δούμε και στις επόμενες εκλογές, είμαι σίγουρος. Πολλοί λένε ότι ο Φάραζ θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Αγγλίας. Τέλος πάντων, δεν του πιάσε αυτό ακριβώς, γιατί τα παλιά κόμματα, τόσο συντηρητικοί όσο και οι φιλελεύθεροι και οι εργατικοί και οι πράσινοι, νομίζω, δεν συμμετείχαν σε αυτές τις εκλογές. Οπότε βγήκε ο Φάραζ με 62,8. Δεύτερος όμως βγήκε ένας τύπος ο οποίος είχε ένα σκουμπιδεντενεκέ. Δεν τον είχαμε δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπό του είναι ένα σκουμπιδεντενεκέ και μάλιστα το όνομα με το οποίο κατέβηκε είναι Κόμις Σκουπιδοπρόσωπος. Να, αυτά τα ωραία συνέβησαν στην Αγγλία, λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, και εμείς εδώ πέρα μείναμε με ένα ποσοστό που δεν το ψηλιαζόμασταν, αλλά δεν μας καλό άρεσε όταν το ακούσαμε. Από τη μια, από την άλλη, μας θυμηθήκαμε όλη την περίφημη ρίση του Ανδρέα Παπανδρέου: δεν θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι μια ρίση η οποία μπορούμε να την ξαναπούμε με τον έναν τον άλλο τρόπο και τα συμπαραμαρτούντα της. Πάντως τα νούμερα λένε ότι είμαστε, γιατί κάτω από 5% λέει είναι οι Έλληνες οι οποίοι πήγανε και κλείσανε δωμάτια οτιδήποτε στη Χαλκιδική. Κάτω από 5% φέτος αυτό είναι το ποσοστό. Εμείς εδώ μένουμε να αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα που θα έπρεπε ίσως να είναι λυμένα, όπως οι σκύλοι που επιτίθενται σε παιδιά στην πλατεία Βόσμου, το πιο πρόσφατο που επιτέθηκε σε ένα ενάχρονο, και φυσικά να διοργανώνουμε έτσι ομάδες, πώς το λέμε, ομάδες έρευνας που οργανώθηκε για να ανακαλύψει αυτό το περίφημο τρίποδο, το κουτσό λύκο, πώς είναι, γιατί κάποια στιγμή το είπαμε και τσακάλι, που επιτέθηκε και εμφανίστηκε σε διάφορες περιοχές της πόλης, στην Ανοπόληση και στην Εύωσμο. Γινόμαστε σε αυτό, κάνουμε μια έτσι ωραία οργάνωση, αν και θα έπρεπε άλλα πράγματα να οργανώνουμε πολύ καλύτερα. Ευτυχώς έχουμε και το να ξεφεύγουμε και τον αθλητισμό. Ο Μίλτος Τεντόγλου με την αυθόρμητη του τον αθόρμητο του τρόπο μας έφερε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο, κυρίως μας θύμισε ότι η απλότητα πολλές φορές είναι ζητούμενο, αλλά πολλές φορές είναι και μπροστά σου και το ευχαριστιέσαι όταν το βλέπεις και το αναγνωρίζεις. Είχαμε και τα ευρωπαϊκά μάτς που εδώ στη Θεσσαλονίκη πληγωθήκαμε λίγο με τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Άντρελ και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, και συνεχίζουμε όμως αυτή τη βδομάδα με όλες τις ομάδες και τις 5 ελληνικές που συμμετέχουν και να δούμε αν θα έχουμε και καλά αποτελέσματα.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο στους τίτλους των εφημερίδων που σήμερα, ναι, μεν είναι Σάββατο, αλλά είναι οι κυριακάτικες εφημερίδες αυτές που κυκλοφορούν. Χτες κυκλοφόρησαν οι Σαββατιάτικες. Συμβαίνει αυτό στις αργίες, όταν πέφτει Σάββατο-Κύριακο. Λοιπόν, η καθημερινή, γιατί τα καλώδια γίνονται μπριστές. Αυτό το θέμα που λέγαμε προηγουμένως, στο σκοτάδι, το δίκτυο του ρεύματος είναι το κύριο της θέμα. Γιατί είναι παλαιός και αχαρτογράφητος ο εξοπλισμός και υπάρχει κόστος και εμπόδια στον εξοχρονισμό του. Το δίκτυο απαιτεί συντήρηση όπως ένα αυτοκίνητο απαιτεί σέρβις. Αν δεν γίνουν τα απαραίτητα, μπορεί να συνεχίσει να κινείται, αλλά δεν ξέρεις για πόσο και με τι ασφάλεια, λέει ένας έμπειρος τεχνικός στην καθημερινή, με αφορμή την ενοχοποίηση του δικτύου για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Έτσι. Λοιπόν, έχει μήκος 253.865.000 χιλιόμετρα. Θα μπορούσε να κάνει 6 φορές το γύρο της γης όλο αυτό το. Τα καλώδια που έχουν αποστείλωση και καλώδια στους μετασχηματιστές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Στέλιο Ράμφο, ο Πλάτων, ο Χριστός και η αγωνία για εθνική αυτογνωσία, οι στροφές της σκέψης του, τα βιβλία σταθμή και οι παρεμβάσεις του στην καθημερινή με την οποία συνεργαζόταν, τιμά τη μνήμη του η εφημερίδα η καθημερινή. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το Βήμα της Κυριακής. Θυμίζω ότι είναι κυριακάτικες εφημερίδες σήμερα, παρόλο που είναι Σάββατο. Με το σουνητικό ΝΑΤΟ και το μέλλον του διαδρόμου Ινδίας Ευρώπης με τα σεισμή της Μέκκας στην Αθήνα. Εννοεί για την συμφωνία της περίφημης, όπως ονομάστηκε, και της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Και τι σημαίνει αυτό τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Και ένας διάλογος στο Βήμα, η ποιήση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τι συμβαίνει όταν ένας από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς ποιητές της Ελλάδας διαβάζει ένα ποίημα που κάτι του θυμίζει, γραμμένο με την τεχνητή νοημοσύνη. Και με αφορμή αυτό το αφιέρωμα και μια μεγάλη ανέκδοτη αφιέρωση, ο Γιάννης Ρίτσος γράφει στον Τίτο Πατρίκιο και φιλοξενείται για πρώτη φορά αυτό στο Βήμα. Κατά τα άλλα, το διπλό παιχνίδι του Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ΔΕΘ και οι Κάλπες. Και ένα νομοσχέδιο που έρχεται, σχολή ηγεσίας για το δημόσιο, την ίδρυση Ακαδημίας Ηγεσίας για ανώτερα στελέχη και προϊσταμένους της δημόσιας διοίκησης, προβλέπει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Πολύ καλό φαίνεται αυτό, αρκεί να μην μένει μόνο στους τύπους βέβαια. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Όλο το σχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις του 2030, τα νέα εξοπλιστικά και υψηλή τεχνολογία σε στεριά, αέρα και θάλασσα, και ξεκινά και η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, έτσι που θα γίνει με Ισραηλινές εταιρείες. Ο Κυριάκος Περακάκης λέει ότι υπάρχουν επενδύσεις 68 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε καλό είναι να μην ανησυχούμε, όπως λέει ο ίδιος. Και στα 2 δισεκατομμύρια κλείνει το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης, οι ενισχύσεις εισοδημάτων και το σχέδιο ως το 2030, λέει η εφημερίδα. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, πάμε στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από το Υπουργείο και χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών του. Συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Και είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης. Το αναλύει η εφημερίδα πώς τη αύριση η ρώσικη μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, δουλειές στη Μύκονο και επαγγελματίες δολοφόνοι. Είναι δίπλα μας όλο αυτό. Και έρχεται και η Ναύτεξ για τις έρευνες βυθού στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Μένει να δούμε πώς ακριβώς θα αντιδράσει η Τουρκία, βέβαια, σε όλο αυτό. Εκεί είναι το συνήθες στίχημα. Και στο πρώτο θέμα, το τέλος του ενός βιβλίου στα σχολεία, είναι ο πρώτος τίτλος. Μεγάλη λυγή σε δημοτικά γυμνάσια ηλίκια το 2026 το 2027. Αρχίζει η εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου. Για να το δούμε πώς θα λειτουργεί σε αυτό. Δεν θα υπάρχει μόνο ένα βιβλίο για κάθε μάθημα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά περισσότερα. Και γι' αυτό έχουν εγκριθεί 440 νέα βιβλία από τα οποία το κάθε σχολείο διάλεξε τον περασμένο Ιούνιο ποιο θα χρησιμοποιούν οι μαθητές του.
έτσι. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πολύ ενδιαφέρον έρχεται. Πάλι και εδώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πατρόλερ. Το Σεπτέμβριο έρχονται αυτά τα πατρόλερ και πιάνουν δουλειά στο Αιγαίο. Είναι το νέο γαλλικό drones που θα αναλάβει την επιτήρηση, αναγνώριση και στοχοποίηση των τουρκικών drones. Έτσι. Και ο Ηλίας Παπάς είναι ο Θεσσαλονικιός πίσω από τα γυαλιά που τραβούν βίντεο και ακούν. Ως πρώτος display engineer της μετέπειτα Meta ήταν στον πυρήνα του project λοιπόν. Α, παντού βρίσκεις, είπαμε, έναν Έλληνα. Και τέλος εδώ για την πρωτοσέλιδο της Μακεδονίας να δούμε, έτσι, το οποίο έχει ως κεντρικό θέμα ότι ΔΕΘ όλο και γεμίζει το σακούλι της ΔΕΘ. Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση αφενός το δημοσιονομικό τους κόστος και αφετέρου την επίδραση που μπορεί να έχουν. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Μακεδονίας. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κυριακάτικες εφημερίδες έχουμε σήμερα. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε μαζί αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Κόκκινος συναγερμός και σήμερα για πυρκαγιές λόγω των θυελωδών ανέμων, κυρίως σε ανατολικά και νότια. Προβλήματα παρουσιάζονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Απαγορευτικό από όπλου ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι για τα πλοία από το Λαβρίο και τη Ραφίνα, με εξαίρεση τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Τροποποιήσεις δρομολογίων παρατηρούνται στον Πειραιά, ενώ τα πλοία προς τα νησιά του Αργοσαρονικού εκτελούν τα δρομολόγια τους κανονικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φθάνουν τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ, προκαλώντας τις δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Σε Red Coat, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Τεραίας, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται. Αποκαρδιωτική είναι η επόμενη ημέρα στη Χαλκιδική μετά τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη. Στάχτη έγιναν 3.500 στρέμματα γης, τουλάχιστον 2 σπίτια κάηκαν ολοσχερός, ενώ σε αρκετά σπίτια και αυτοκίνητα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Η πυροσβεστική παραμένει σε υψηλή επιφυλακή, επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. 2 εργολάβοι του ΔΕΒΙΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορτών, φανταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για το 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Στην ΚΟ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις σε δύσβατα σημεία, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Φίνικα Ρεθύμνου. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές χθες σε όλη τη χώρα, 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για το 15 Αύγουστο με χιλιάδες προσκυνητές να ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Στην Τίνο, το μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδος, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παναγίας της Τίνου με χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Πολλοί προσκυνητές φτάνουν έχοντας εκπληρώσει το τάμα τους, ακόμη και γονιπετής. Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας. Φέτος στις εκδηλώσεις τιμάμε την παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασιούλας. Μετά την ολοκλήρωση της αρχιερατικής λειτουργίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα, γίνεται η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και η κατάθεση στεφάνων στην προδομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, στον κύριο Τασούλα θα απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Ειδικό σχεδιασμό έχει εκπονήσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη του εορτασμού του 15 Αύγουστου και λαμβάνει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Κατά την εορταστική περίοδο ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 ετών. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Τα δοκιμαστικά δρομολόγια βρίσκονται σε εξέλιξη και το βάρος πέφτει πλέον στις τελευταίες δοκιμές και στις διαδικασίες πιστοποίησης πριν από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας γραμμής εντός Αυγούστου. Η επέκταση της Καλαμαριάς περιλαμβάνει 5 σταθμούς και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και με την έναρξη λειτουργία της το δίκτυο του μετρό Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει συνολικά 8 σταθμούς. Την ίδια ώρα η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά σηματοδοτεί και την επιτάχυνση του σχεδιασμού για το επόμενο μεγάλο βήμα του μετρό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση τις δυτικές συνοικίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ινδονησία τουλάχιστον 20 είναι άνθρωποι σκοτώθηκαν από το σφοδρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, έχουν καταρρεύσει κτίρια και έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές. Ασθενείς σε πολλά νοσοκομεία απομακρύθηκαν προληπτικά και δημιουργήθηκαν προσωρινοί εξωτερικοί χώροι θεραπείας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολίτση. Δε επόμενο δελτίο στις 11.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Τα πιο ωραία πρωινά.
13: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
12: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
13: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
12: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
13: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι 8 λεπτά μετά τις 10. Η ζωή μου σκηνή στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για μια ώρα ακόμη ως τις 11. Να πούμε ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια... έχει και τα συννεφάκια του εδώ πέρα. Μην ανησυχείτε όμως, δεν θα μας οδηγήσει σε οποιοδήποτε μπόρα βροχή. Έτσι προβλέπεται η θερμοκρασία για σήμερα, να φτάσει άντε και τους 29 βαθμούς, και αύριο έτσι θα είναι. Άρα δροσερίες μέρες, χαμηλές θερμοκρασίες. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Από Δευτέρα όμως θα είναι καλοκαίρι, όπως το ξέρουμε, λιγάκι τζέστη και όλα αυτά. Αλλά ας χαρούμε λιγάκι αυτή τη δροσία, γιατί ξέρετε, καμιά φορά γκρινιάζουμε κιόλας για την ζέστη, ενώ είναι το φυσιολογικό. Να φανταστείτε τώρα που έχουμε 26, αυτή τη ημέρα, στο 15 Αύγουστο, έχουμε το ρεκόρ. Θυμάστε το πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό, πριν καμιά πενταετία, ναι, το 21, σωστά. Η υψηλότερη θερμοκρασία είχε φτάσει 40,8, έτσι. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, που λέμε ότι έχουμε κλιματική αλλαγή, έχουμε και κλιματική αλλαγή, αλλά κοιτάμε και λίγο και την κανονικότητα των πραγμάτων. Η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είναι μηδενική. Υπάρχει μόνο μια μικρή κινητικότητα στην Εγνατία και στην Καραμαλή που οδηγεί προς την έξοδο των Τζιμουδανίων. Εκεί δεν θα συναντήσετε κανένα πρόβλημα πλέον, ούτε στον περιφερειακό, αν κινηθείτε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Το ίδιο και προς τα διόδια των Μαλγάρων, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνηση. Έχετε πάει όλοι εκεί που έχετε πάει, φαντάζομαι, και οι περισσότεροι, αν μας ακούτε, θα είστε στην παραλία, και μακάρι να το χαρούμε. Να χαρούμε όλοι το 15 Αύγουστο, και είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι και μια οικογενειακή γιορτή και μια ευκαιρία πολλές οικογένειες να βρεθούν στο κοινό τραπέζι. Είπαμε, σήμερα καταλύονται τα πάντα, έτσι, νηστεία, ξενηστεία, εκτός αν πέφτει Τετάρτη ή Παρασκευή, έτσι. Αν δεν πέφτει, καταλύονται, επιτρέπονται λοιπόν τα πάντα. Τα πάντα εννοούμε ως προς νηστεία, έτσι, με το γενικεύουμε.

Ωραία, ωραία, ωραία αυτά οι ρυθμοί. Ξέρετε πως είναι καλή γιορτή, καλή ορθοδοξία, καλές παραδόσεις, αλλά είναι και μια ευκαιρία για χαλάρωση, είναι και μια ευκαιρία λίγο να χαρούμε λιγάκι την ανεμελιά που, εντάξει, μας το θυμίζει αυτό, η σχέση, η κοίμηση, η σχέση ζωής, θανάτου, όλο αυτό το πράγμα να οφείλουμε να ζήσουμε πριν τελειώσουμε. Τέλος πάντων, αναβάζουμε και κανένα πλυντήριο καμιά φορά. Τώρα αυτό που κολλάει θα μου πείτε, εντάξει, μην τα έχουμε όλα έτσι εύκολα. Λοιπόν, πλυντήριο να βάλουμε, αλλά να δούμε και κανένα πλυντήριο. Λοιπόν, λέω για την παράσταση Sex Laundry που γίνεται χαμός. Τι πράγμα με αυτό, με το Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Ελοιζίδου. Όπου και αν παίζεται είναι sold out, είναι απίστευτο αυτό. Μεγάλη αγάπη από το κοινό, αυτή η κωμωδία. Ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά γεγονότα, λέει, των τελευταίων ετών, θεωρείται. Και βγάζουν τα συζυγικά άπλυτα στη φόρα. Και μάλλον θα το κάνουν σε περιοδία τώρα. Λοιπόν, η ερωτική ζωή είναι του σύγχρονου ζευγαριού, έτσι, και πόσα δεν μπορούμε να πούμε ο καθένας για αυτά. Καταπιάνεται λοιπόν το Sex Laundry, ένα θεατρικό έργο της Μισελ Ρήμη, με τα ερωτικά διέξοδα, και αποτελεί έναν κωμικό καθρέφτη της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών. Αυτοί έχουν 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, έχουν τα παχάκια, τη φαλακρίτσα, την κρίνια, έτσι, την ανασφάλεια. Έχουν και αγάπη όμως, πώς γίνεται εκεί. Έχει και το σεξ τώρα, κάπου κατά εκεί μπαίνει και αυτό. Λοιπόν, αυτό το παντρεμένο ζευγάρι που αποφασίζει να ξαναπαντρευτεί και να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική του ζωή, ο Λάρη και η Άλις, βρίσκονται λοιπόν σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου και έχουν και ένα εγχειρίδιο σεξ για αρχάριους και προσπαθούν να βρουν τη χαμένη τους ερωτική επιθυμία, το περασμένο μεγαλείο του πάθους. Βρε, αφήστε το αυτό, υπάρχουν άλλα καινούργια. Τέλος πάντων, Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου, χιούμορ, έτσι, αλλά και ξέρετε και αυτή την ειλικρίνεια που είναι στο παίξιμό τους, που έχουν έτσι το ρεαλισμό του παίξιματό τους, νομίζω ότι είναι ένα κλειδί που δίνει πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ ωραίο, ωραίες εικόνες. Λοιπόν, μια παράσταση που σκηνοθέτησε και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, παίζει λοιπόν μαζί με τη Ρένια Λουιζίδου. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί θα είναι στα Νέα Μουδανιά τώρα, στο αφιέρωμα του Νέα Μουδανιών, στο Φεστιβάλ της Θάλασσας, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 η ώρα. Χαμός γίνεται, μαθαίνω και εκεί, αλλά εμείς έχουμε εξασφαλίσει δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς, έτσι, για να, που είναι και γιορτή σήμερα, να το γιορτάσουμε. Λοιπόν, να μας τηλεφωνήσετε τώρα για να μπείτε στην κλήρωση στο 2313-33-8401, 2313-33-8401, ή να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber, και ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας, ανταποδίδουμε και εμείς την αγάπη μας, στο 6930-078-228, 6930-078-228, μήνυμα στο Viber ή τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις.

Λοιπόν, μια και πιάσαμε τώρα εδώ τις εκδηλώσεις και όλα αυτά, βέβαια αυτόν τον καιρό ξέρετε στην πόλη είναι λίγο, χαμηλώσαμε τους ρυθμούς, η πολιτική, ο πολιτισμός, όλα αυτά έχουν χαμηλώσει. Ο πολιτισμός είναι εκτός τυχών, δηλαδή σε διάφορα έτσι, παραθαλάσσια ή μη μέρη, περιοδεύουν θεατρικές παραστάσεις, περιοδεύουν μουσική, περιοδεύουν ακόμα και εικαστικές εκδηλώσεις, παρουσιάζονται σε παραθαλάσσια μέρη ή σε παραθεριστικά. Λοιπόν, επιμένουμε λοιπόν, μένουμε όμως στα Νέα Μουδανιά, γιατί την Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Δευτέρα ήταν αυτό που σας είπαμε, έτσι, το Sexy Laundry, είναι μια μεγάλη συναυλία του Θέλιου Ρόκου στο θέατρο των Νέα Μουδανιών. Τραγουδάει δυνατά, όπως είναι ο τίτλος περιοδίας του, και έχει την ενέργεια, το πάθος, αυτή τη σκηνική παρουσία, αλλά έχει και πολύ ωραία τραγούδια, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και είναι μια ευκαιρία για ένα μουσικό πάρτι, ενώνει διάφορα κοινά η φωνή του Στέλιου Ροκ. Μαζί του είναι και η Έλενα Παναγιωτίδου. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου θα βρίσκω αυτή το Μουδανιό σε 9 η ώρα, 9-9.30 και γύρω. Και για εδώ, γι' αυτό το λέμε, και να ακούσουμε, θα ακούσουμε και ρόκο. Εμένα μου αρέσει τα Σμαράδα και τα Ρουμπίνια, να σας πω την αλήθεια. Εκείνο που λέει έννοια μου, καραμελένια μου, έτσι. Εντάξει, θα μου πείτε άλλο στυλ μουσικής, αλλά κάτι λέει, κάτι λέει, κάτι λέει

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
3: Και μια είδηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δυσάρεστη είδηση που βέβαια πολλοί την περιμένανε γιατί έπασχε από πολλά προβλήματα υγείας τελευταίο καιρό. Πέθανε σε ηλικία λοιπόν 86 ετών σήμερα ο πρώην υπουργός ο Στέφανος Μάνος. Ο Στέφανος Μάνος με τον κυρίαρχο ρόλο του και με τον λόγο του, τον οποίο δεν γνώριζε έτσι όρια τα οποία άλλοι βάζουν, άφηγε από τη ζωή σήμερα. Είχε διατελέσει ανάμεσα στα άλλα υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπουργός περιβάλλοντος, υπήρξε ιδρυτής των κόμματων φιλελεύθερων, έτσι με τον Ταύρο αν θυμάστε το σήμα, συνιδρυτής της δράσης, μηχανολόγος μηχανικός ήταν, ωστόσο όμως εμείς τον θυμόμαστε με σπουδές στο Χάρβαρντ κιόλας, εργάστηκε στον επιχειρηματικό χώρο πριν ασχοληθεί με την πολιτική, εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινωνία.

ευρωβουλευτική ζωή επί δεκαετίες. Συνεργάστηκε με τον κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Γεωργίου Ρουάλη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Υφυπουργός Δημοσίων Έργων, Εμβληματικός και όλος Υπουργός Χορταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, πάρα πολλά. Είναι αυτός που, σύμφωνα με το βιογραφικό του, μεταξύ άλλων, συνδέθηκε με την αναμόρφωση της πλάκας, την υπογραφή της σύμβασης για το μετρό, το σχεδιασμό της Αττικής Οδού, την καθιέρωση του απόσυρου των ρηπογόνων αυτοκινήτων. Ίδρυσε το Κόμμα των Φιλελευθέρων το 1999 με έμβλημα το Μενόμενο Ταύρο. Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα αυτόνομο πολιτικό χώρο με καθαρά φιλελεύθερο μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό, που πάντα αυτό έλεγε. Συνίδρυσε το 2009 αντιδράσεις, συνέχισε να παρεμβαίνει και σχολίαζε τα τελευταία χρόνια συστηματικά τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, ασκώντας κριτική τόσο στις κυβερνήσεις όσο και στην αντιπολίτευση, και πάντα ήταν συνεπής στις απόψεις του. Μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, περιορισμός του πελατειακού συστήματος, βαθιές αλλαγές στην ελληνική οικονομία. Ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος, ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε γιατί μιλάει, ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά ενοχλητικός, σαν αυτές τις ενοχλητικές μύγες που μας θυμίζουν τι πρέπει να γίνει και λέμε, έλα φύγε τώρα από εδώ πέρα. Ένας άνθρωπος που άξιζε πολύ περισσότερα από αυτά που κέρδισε από την πολιτική του διαδρομή, νομίζω. Είχε τιμηθεί από την Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του υπό της Λεγιώνας Τίμης. Ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ένας σπουδαίος συνομιλητής, ένα λαμπρό μυαλό, ο Στέφανος Μάνος, που έφυγε λοιπόν σήμερα πριν λίγο σε ηλικία 86 ετών. Και ήδη υπάρχουν οι πρώτες δηλώσεις. Ο επικρατείας ο Άκης Κέρτσος έκανε ήδη εξέφραση τα συλληπιτήρια του, μια ανάθεση στο Facebook. Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός, αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης, γράφει μεταξύ άλλων ο κύριος Κέρτσος, αποχαιρετώντας τον πρώην υπουργό. Και τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος. Καλό είναι και να ακούμε όμως τις συμβουλές του, θα έλεγε κανείς. Κατά τα άλλα, ο Πρωθυπουργός έκανε μια δήλωση όχι για τον Στέφανο Μάνο, αλλά δεν το έχει πληροφορηθεί ίσως ακόμη. Από τα Χανιά, που βρέθηκε στην Ιερά Μονή με τον ορφόση του Σωτήρο στο Βαρύ Πετροχανίο για να παρακολουθήσει τη λειτουργία, και δήλωσε ότι στις δηλώσεις εξέφρασε ευχαριστίες του προς τους πυροσβέστες, τους θελοντές και τα στελέχη που επιχειρούν καθημερινά κατά των πυρκαγιών. Και βέβαια αναφέρθηκε και στα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας και τα απομακρυσμένα ξοκλήσια που γιορτάζουν σήμερα τη μεγάλη αυτή η γιορτή της Ορθοδοξίας.

0: Πάμε τώρα όμως σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο, αν και είναι εκτός σεζόν εκεί που θα πάμε, αλλά πάμε διαμέσου Εδιμβούργου. Ξέρω, εγώ ακούγεται λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά έτσι είναι. Στο παραθαλάσσιο θέρετρο θα πάμε διαμέσου μιας ταινίας και στο Εδιμβούργο θα πάμε για την παγκόσμια πρεμιέρα της αυτής της ταινίας. Μιλάω για τη νέα ταινία του σκηνοθέτη και σενεογράφου Αλέξη Αλεξίου, που τον γνωρίσαμε από την Ιστορία 52 και το Τετάρτη 4 και 45. Η θάλασσα από γυαλί, έτσι λέει τη ταινία, κάνει πρεμιέρα αύριο στο ιστορικό φεστιβάλ κινηματογράφου του Εδιμβούργου, αύριο, μια μέρα μετά το 15 Αύγουστο. Ας ελπίσουμε να έχει και την ευχή της Παναγίας που λέμε μαζί του. Εμείς έχουμε συνδεθεί ήδη με το Εδιμβούργο, όπου μάλλον εκεί πρέπει να βρίσκεται ο Αλεξίου, σκηνοθέτης της ταινίας, που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Αλεξίου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από το Εδιμβούργο. Ναι.
0: Εδιμβούργο, σωστά το είπαμε. Εντάξει. Λοιπόν, πρεμιέρα για την ταινία σας αύριο, έτσι, στο το Θάλασσα από Γυαλί. Νομίζω πρώτη προβολή δεν είναι εκεί πέρα, δεν έχει ξαναπαιχτεί κάπου.
1: Ναι, θα είναι η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.
0: Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε. Τη χαρακτηρίζεται νεο-νουάρ και road movie την ταινία. Τι ακριβώς, περί τίνος πρόκειται ακριβώς?
1: Ναι, θα έλεγα ότι έχει στοιχεία και από τα δύο είδη. Είναι, θα λέγω ότι συνδυάζει στοιχεία και από το ρεαλιστικό δράμα, δηλαδή συνδέει στοιχεία από την σύγχρονη εικονογραφία, ας πούμε, της ελληνικής επαρχίας και τη συμβάση του ρεαλιστικού δράματος, με στοιχεία από την κινηματογραφική παράδοση του αγροτικού νουάρ, όπως μου αρέσει να λέω. Δηλαδή, τι είναι το αγροτικό νουάρ? Είναι το νουάρ, όπως έχουμε μάθει όλοι, έχει συνδεθεί με την εικονογραφία, με το αστικό περιβάλλον, το περιβάλλον της πόλης. Mm-hmm. Όταν το νουάρ φεύγει από την πόλη και μεταφέρεται στον ημιαστικό χώρο της υπαίθρου, τότε έχουμε το αγροτικό νουάρ.
0: Αγροτικό νουάρ, ωραίο αυτό. Ακούγεται.
1: Ναι, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ, δηλαδή οι ταινίες είναι όπως, ας πούμε, η νύχτα του κυνηγού του Τσάρλς
0: Λότον,
1: μια παλιά ταινία του 50, αν θυμάστε, με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ, το ακροτήρι του φόβου, επίσης με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ να παίζει, που έγινε και remake από τον Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Σωστά.
1: Αλλά και ο ελληνικός κινηματογράφος μας έχει δώσει πολύ λίγες βέβαια τέτοιες ταινίες, όπως ο Φόβος, ίσως να τη θυμάστε, μια
0: φανταστική
1: ταινία του Κώστα Μανουσάκη. Και αυτό είναι ένα αγροτικό νουάρ.
0: Ναι, ωραία. Εδώ πέρα τώρα έχετε ηρωίδες δύο γυναίκες, την Ευαγγελιό Ανδρεαδάκη και την Χριστιανά Ματέλσκα Τόκα. Τι γίνεται με αυτές τις δύο, για να βάλουμε και τους ακροτές, γιατί είναι μια ταινία που δεν ξέρει κανένας, οπότε βάλτε μας λίγο και στην ιστορία.
1: Ναι, θα σας πω λίγα λόγια χωρίς να κάνουμε και spoiler.
0: Βέβαια, εννοείται, αφού πρόκειται για νουάρ και road movie.
1: Ναι, έχει στοιχεία thriller, αυτό ουσιαστικά εννοούμε με τον όρο νουάρ. Οπότε δεν θα πούμε πολλά πράγματα. Η ιστορία ουσιαστικά έχει να κάνει με δύο γυναίκες. Ξεκινάει από την Αθήνα, όπου η Ευαγγελιό, που την ερμηνεύει η Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, ουσιαστικά μια γυναίκα μέσης ηλικίας, φροντίζει το κατάκι το σύζυγό της και βρίσκεται εκεί φυλακισμένη ουσιαστικά στο διαμέρισμά της. Και ο ξαφνικός θάνατος του συζύγου της την οδηγεί να πάρει, έτσι, ας πούμε, μια παράτολμη απόφαση να πάει διακοπές. Και βρίσκεται σε ένα, έτσι, ξεχασμένο, ας πούμε, τουριστικό θέρετρο λίγο έξω από τη Χαλκίδα. Ξεχασμένο με την έννοια ότι είναι και λίγο εκτός σεζόν, οπότε δεν υπάρχει κανείς εκεί πέρα. Και εκεί συναντάει και συνδέεται με μια νέα κοπέλα, τη Βίκη, που την ερμηνεύει η Χριστιανά Ματέλσκα Τόκα, που είναι μια νέα κοπέλα που είναι ο πρώτος της κινηματογραφικός ρόλος, η οποία και αυτή αντίστοιχα είναι φυλακισμένη σε μια δύσκολη σχέση, αντίστοιχα με τον δίστροπο και αλκοολικό πατέρα της, να το πούμε και αυτό, τον οποίο και φροντίζει αντίστοιχα, ενώ τρέχει παράλληλα και την οικογενειακή επιχείρηση με την ταβέρνα και τα ενοικιαζόμενα.
0: Και συναντιούνται αυτές εκεί προφανώς.
1: Ναι, και καλούνται, τέλος πάντων, να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη και περίεργη κατάσταση. Να μην πούμε περισσότερα.
0: Όχι, μην πείτε περισσότερα.
1: Πολύ απρόπτα.
0: Αυτά που είπατε θυμίζουν, το γράφετε μέσα στο δελτίο τύπου, νομίζω, θυμίζουν και λίγο Θέλμα και Λουίζ, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν και στοιχεία. Εξού και ένα κομμάτι της ταινίας εξελίσσεται και σε ταινία δρόμου, δηλαδή ξεκινάει και μια περιπλάνηση στην Εύβοια, οπότε και ένα μεγάλο κομμάτι της ταινίας έχει γυριστεί και στην κεντρική αλλά και νότια Εύβοια, δηλαδή θα υπάρχουν μερικά υπέροχα και πανέμορφα τοπία τα οποία δείχνουμε στην ταινία.
0: Άρα η ελληνική επαρχία μάλλον δεν είναι και απλώς ένα σκηνικό, έτσι. Ουσιαστικά θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και ως χαρακτήρα της ιστορίας, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι οργανικό κομμάτι της ταινίας. Εξάλλου, για να πιστέψουμε και στο νουάρ, και το νουάρ, στο νουάρ δηλαδή ο χώρος και ο τόπος, όπως και στο αστικό νουάρ η πόλη είναι πρωταγωνιστής, έτσι και εδώ. Στο αγροτικό, ας πούμε, νουάρ, εδώ η επαρχία, η ελληνική επαρχία είναι πρωταγωνιστής.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι.
1: Η Εύβοια και η φύση, δηλαδή. Της Εύβοιας είναι πρωταγωνιστής.
0: Αυτό είναι και μία λίγο αντίφαση τώρα, έτσι, που έχετε, που μάλλον το επιδιώξατε. Από τη μια η ανάγκη για ελευθερία αυτών των δύο γυναικών, όπως μας την περιγράψετε, και από την άλλη, για να τη βρουν αυτοί, πήγαν σε μια κλειστή κοινωνία, έτσι, επαρχίας.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Δηλαδή, η ταινία ξεκινάει από μια ρεαλιστική, ας πούμε, συνθήκη, μια κατάσταση. Η ταινία ξεκινάει από την Αθήνα περιγράφοντας μια επίσης αληθινή κατάσταση. Δηλαδή, μια συνθήκη που συναντάμε συχνά. Δηλαδή, μια γυναίκα παγιδευμένη σε ένα δωμάτιο που φροντίζει ένα πολύ μεγαλύτερο σύζυγο, ο οποίος είναι άρρωστος. Και ταυτόχρονα συναντάει μια νέα κοπέλα που είναι σε μια αντίστοιχη κατάσταση στην επαρχία. Σε ένα κλειστό οικογενειακό περιβάλλον, σε μια κλειστή κοινωνία. Άρα, οι κλειστές κοινωνίες υπάρχουν παντού, έτσι. Να μην πούμε ότι δεν είναι ότι η ταινία παρουσιάζουν μια αρνητική εικόνα της επαρχίας. Θέλω να πω ότι τέτοιες καταστάσεις υπάρχουν παντού, δηλαδή όχι μόνο στην επαρχία, και στην πρωτεύουσα και στις μεγάλες πόλεις. Απλά συχνά η ανωνυμία των μεγάλων πόλεων κρύβει πολλές φορές τέτοιες καταστάσεις. Ενώ στην επαρχία ίσως είναι πολύ πιο εύκολο μερικές φορές κάποιες τέτοιες καταστάσεις να φανούν. Αυτό θέλω να πω.
0: Το θάλασσα από γυαλί το λέτε τώρα. Θάλασσα έρχεται στο μυαλό μας, λέμε ελευθερία κτλ. Τίτλος, τι είναι αυτό, τι θέλετε να σηματοδοτήσετε με τον τίτλο αυτό, τι σημαίνει ο τίτλος?
1: Πάλι χωρίς να θέλω να κάνω spoiler, γιατί εξηγείται μέσα στην ταινία ο τίτλος.
0: Εντάξει.
1: Ναι, είναι ένας αλληγορικός τίτλος. Σε καμία περίπτωση δεν είναι. Κάποιος μπορεί να τον ακούσει και να πει ότι είναι ένας ρομαντικός τίτλος, ότι παραπέμπει σε μια όμορφη εικόνα. Σαφώς υπάρχουν πολύ όμορφες εικόνες μέσα στην ταινία, δηλαδή και ωραία τοπία. Και η Εύβοια είναι γεμάτη από πανέμορφες παραλίες και τέτοιες εικόνες, αλλά ταυτόχρονα εγώ θα έλεγα ότι είναι ένας μεταφορικός τίτλος, αλληγορικός, με την έννοια ότι από τη μια η θάλασσα από γυαλί είναι μια ωραία εικόνα, από την άλλη μπορεί να γίνει και ένα πράγμα αιχμηρό
0: και επικίνδυνο.
1: Επικίνδυνο και δολοφονικό ενδεχομένως. Όπως το γυαλί που κόβει, ή τώρα, και καθρέφτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοιτώντας τη θάλασσα, μπορεί κανείς να δει μερικές φορές αυτό που θέλει. Ναι.
0: Σωστά. Τώρα, καλά, νουάρα ακούμε εμείς, φανταζόμαστε σκοτάδια, φανταζόμαστε υγρές ατμόσφαιρες και όλα αυτά. Αυτό είναι άλλο είδος, το είπατε, αγροτικό νουάρ, είπαμε. Είναι διαφορετικό.
1: Όλα αυτά τα στοιχεία. Γιατί είναι μια ταινία που ακριβώς εξελίσσεται εκτός σεζόν, δεν είναι ότι είναι μέσα στο καλοκαίρι,
0: σωστά,
1: μέσα στο ηλιόλουστο φως. Υπάρχει ατμόσφαιρα, υπάρχει σκοτάδι, υπάρχει υγρή ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα όμως, εντάξει, υπάρχουν και ωραίες εικόνες, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, ωραία τοπία. Υπάρχει αυτή η αντίφαση, δηλαδή, ότι ανοιχτή χώρη πολλές φορές μπορεί να είναι εξίσου πλειστοφοβική και ατμοσφαιρική και σκοτεινή.
0: Σωστά. Τώρα, αυτή είναι η τρίτη σας μεγάλο μήκος ταινία. Είπαμε το Ιστορία 52 και το Τετάρτη 4-45, που ήταν και αυτό ένα νουάρ που συγκέντρωσε πολύ καλές κριτικές, έτσι κι αλλιώς. Και δεν ξέρω αν το βλέπετε ως συνέχεια των προηγούμενων σας ταινιών, γιατί πάντως στις προηγούμενες σας ταινίες, αν αυτό που κυριαρχούσε κυρίως ήταν η αίσθηση, ας το πω έτσι, εγκλωβισμού των ηρώων. Δεν ξέρω αν είναι ένα θέμα που επιστρέφει και τώρα, ή είναι αυτό που λέμε ότι οι περισσότεροι σκηνοθέτες γύρω από ένα θέμα κινούνται συνήθως.
1: Ναι, όχι, σωστή παρατήρηση. Θα έλεγα ότι υπάρχουν αντιστοιχίες και διαφορές προφανώς, γιατί υπάρχουν κοινά θέματα, αλλά ταυτόχρονα κανείς προσπαθεί και να εξελίσσει λίγο την εικονογραφία και τη φόρμα του. Αλλά ναι, ένα θέμα κοινό, όπως σωστά παρατηρείτε, είναι ο εγκλωβισμός. Δηλαδή έχουμε δύο ηρωίδες οι οποίες είναι εξίσου εγκλωβισμένες, όπως και οι άλλοι δύο ηρωίδες και τις δύο προηγούμενες ταινίες μου. Εδώ η διαφορά είναι πολύ σημαντική, διαφορά ότι έχουμε δύο γυναίκες και αυτό αλλάζει πάρα πολύ τη δυναμική.
0: Και μάλιστα οι διαφορετικές η μία από την άλλη, η μία και ναι, εμφανιζόμενη, έτσι δεν την έχουμε ξαναδεί.
1: Αυτό είναι κάτι που θέλαμε μαζί με την σεναριογράφο μου, την Αφροδίτη Νικολαίδου, ότι η ταινία αφορά δύο βασικούς χαρακτήρες, δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών γενεών. Δηλαδή, μία γυναίκα 65 χρονών και μία νεαρή κοπέλα 23 χρονών, οι οποίες έρχονται κοντά. Το οποίο είναι κάτι το οποίο σπάνια βλέπουμε επίσης. Όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και στο ευρωπαϊκό σύνομο.
0: Σωστά. Καλά, δεν ξέρω πώς θα είναι στο ρόλο της Ματέλας Κατόκα, φαντάζομαι θα είναι, αλλά δεν ξέρω αν γράφεται το ρόλο της Βαγγελιός Ανδριαδάκη, είναι σαν ο ρόλος να ταιριάζει κουτί. Την έχουμε δει, την έχουμε δει και σε ανάλογους ρόλους έτσι κι αλλιώς. Ναι.
1: Σωστή παρατήρηση. Μαζί με την συνσεναριογράφο μου, την Αφροδίτη, γράψαμε το ρόλο έχοντας το μυαλό εξ αρχής την Βαγγελιό, την Ανδριαδάκη. Γιατί την ξέραμε προφανώς και από τους ρόλους και τις ερμηνείες και στο σινεμά και στο θέατρο. Και μας βοήθησε πάρα πολύ ότι την είχαμε εξ αρχής στο μυαλό.
0: Και χωρίς να έχουμε δει την ταινία μου και μόνο οι αναφορές, επειδή βλέπω τον Μιχάλη Ιατρόπουλο, τον Νίκο τον Γεωργάκη, τον Θάνο τον Κάκη, τον Δημήτρη Τζουμάκη που παίζουν στις ταινίες, μπορώ να καταλάβω λιγάκι τους ρόλους που πιθανό να παίζουν. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά έτσι. Της ελληνικής επαρχίας κάποιοι χαρακτήρες ίσως ή των συζύγων, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι μία ταινία γυναικών. Από την άλλη και οι άντρες χαρακτήρες παίζουν πολύ σημαντικούς ρόλους, θα έλεγα. Δηλαδή είναι μία ταινία που θα έλεγα ότι συνυπάρχει και το γυναικείο βλέμμα με το αντρικό, με την αντρική ματιά, με την έννοια ότι προφανώς εντάξει, έχει γραφεί το σενάριο από έναν άντρα και μια γυναίκα, αλλά παραμένω πρωταγωνίστες είναι οι γυναίκες, αλλά και εγώ παραμένω σαν άντρας σκηνοθέτης. Οπότε
0: σωστά.
1: Με διέφερε πάρα πολύ και η ψυχολογία των
0: άντρων. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Πώς είναι να κάνει μια ταινία γυναικεία, σε εισαγωγικά τέλος πάντων, με ένας άντρας και γιατί μπήκατε σε αυτό.
1: Είναι κάτι ιδιαίτερο, προφανώς κάτι που με διέφερε πάρα πολύ να δοκιμάσω κάτι τέτοιο. Προφανώς και ο λόγος που γράψαμε την Αφροδίτη μαζί το σενάριο, την Αφροδίτη Νικολαίδου. Προφανώς δεν είναι τεράστια αυτή η διαφορά. Όταν μου γράφω και κάποιους χαρακτήρες, προσπαθώ καταρχάς να μπω στο μυαλό όλων των χαρακτήρων και μπορεί να ακούσει περίεργο, αλλά προσπαθώ να αγαπήσω, να συμπαθήσω, να ταυτιστώ με όλους τους χαρακτήρες. Προφανώς σε σεναριογράφος μου ως γυναίκα με βοήθησε καλύτερα να καταλάβω τους γυναικείους χαρακτήρες και να τους προσεγγίσουμε καλύτερα μαζί. Και εγώ αντίστοιχα να την βοηθήσω να καταλάβει καλύτερα τους αντρικούς χαρακτήρες. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κανείς να τους χαρακτήρες που γράφει καταρχάς να τους νιώθει και να τους καταλαβαίνει ο ίδιος. Ακόμη είτε είναι θετική είτε αρνητική, έτσι, δηλαδή, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Να αγαπάς ακόμα και τους αρνητικούς σου χαρακτήρες, ακόμα και τους αντίδρους, αυτούς που το κοινό θα μισήσει ή θα αντιπαθήσει.
0: Σωστά.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό εσύ, τουλάχιστον να τους καταλαβαίνεις και να μπορείς να ταυτιστείς μαζί τους σαν σκηνοθέτης, ακόμα και αν αυτή είναι εξαιρετικά αρνητική, πώς να το πούμε.
0: Μάλιστα. Και τώρα είστε στο Εδιμβούργο, Φεστιβάλ Εδιμβούργου, εκεί πέρα ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ έτσι, ευρωπαϊκό, πολύ παλιό, αρκετά παλιό, και συμμετέχετε σε ποιο τμήμα στο φεστιβάλ?
1: Η ταινία παίζεται εκτός συναγωνισμού.
0: Okay.
1: Είναι ένα φεστιβάλ, το οποίο είναι μια, θα έλεγα, τιμητική κάπως συμμετοχή. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι πολύ σημαντικό, θεωρείται ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο ίσως φεστιβάλ του αγγλοσαξονικού κόσμου εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Και παίζει, γιατί ο βασικός του προσανατολισμός είναι το αγγλοσαξονικό σινεμά, να το πούμε και αυτό, και είναι αρκετά σπάνιο να, και παίζει να προσκαλεί και ελληνικές ταινίες και μη αγγλοσαξονικές, θα έλεγα, ταινίες. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ λίγες οι μη αγγλόφωνες ταινίες που προβάλλει γενικά στο, στο πρόγραμμά του, που ούτως ή άλλως είναι πολύ επιλεκτικό το πρόγραμμά του. Δηλαδή παίζονται μόνο, αν δεν κάνω λάθος, 37 ταινίες.
0: Το τι συζητάμε, είναι πολύ τιμητικό το γεγονός ότι παίζεται μια τέτοια ταινία σας εκεί.
1: Οπότε ναι, αυτό ήθελα λίγο να, να πω ότι είναι αρκετά ιδιαίτερο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ούτως ή άλλως το διαγωνιστικό του πρόγραμμα κυρίως προσανατολίζεται προς αγγλοσαξονικές.
0: Και διαβάζω ότι είναι και το Trainspotting με παιδιακή προβολή 30 χρόνια έτσι, στην πόλη που διεξάγεται εξάλλου. Έτσι, και θα κάνει και DJ set και ο Irving Wells, κάτι τέτοια διαβάζω. Οπότε είστε σε μια σημαντική έτσι, συγκυρία. Α, έγινε.
1: Η προβολή έγινε χτες και ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ήταν παρουσία σχεδόν όλου του cast και αρκετών συντελεστών που κάναν live ουσιαστικά σχολιασμό και μετά έγινε και ένα πάρτι. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Αλεξίου, εμείς σας περιμένουμε εδώ πέρα, γιατί διαβάζω ότι η Θάλασσα από γυαλί θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο, έτσι. Σχετικά όπου να είναι.
1: Τόσα πρόβλημα, δεν θα βγει μέσα Νοέμβρη.
0: Μέσα Νοέμβρη.
1: Ωραία. Θα ανακοινώσουμε λεπτομέρειες πολύ σύντομα.
0: Θα την περιμένουμε και θα έχουμε και μια ευκαιρία να τα ξαναπούμε τότε, αφού έχουμε δει και την ταινία. Καλή επιτυχία στην προβολή αύριο, ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Αλέξης Αλεξίου, ο σκηνοθέτης μιας καινούργιας ταινίας. Ακούσατε πόσο τιμητικό είναι να προβάλλεται σε ένα φεστιβάλ που έχει μόνο αγγλοσαξονικές ταινίες και μόνο 37 ταινίες, έτσι. Και μία από αυτές είναι η ελληνική, μια καινούργια ταινία που περιμένουμε να τη δούμε με λαχτάρα, γιατί μόνο καλές ταινίες έχει κάνει μέχρι στιγμής ο κ. Αλεξίου. Θάλασσα από γυαλί, λοιπόν, με τον Ευαγγελιό Ανδριαντάκη, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Νίκος Γεωργάκης. Εντάξει, πρόκειται για μια ταινία που δεν θέλουμε να τη χάσουμε. Αύριο κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου.

Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος σας χρωστάμε τα ονόματα για τις δύο κληρώσεις που κάναμε για τις προσκλήσεις για την παράσταση το Sexy Laundry με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την Ρένια Λουιζίδου και για τη συναυλία του Στέφανου Ρόκου και τα δύο στο Φεστιβάλ Θάλασσα στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών. Για τη Δευτέρα λοιπόν την παράσταση Sexy Laundry 9 η ώρα στα Νέα Μουδανιά η κυρία Ανέτα Ρούσου και ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος κερδίσαν τις δύο διπλές προσκλήσεις. Τα ονόματα τους βρίσκονται στο ταμείο του Αμφιθεάτρου. Ενώ για τη συναυλία της Τετάρτη με τον Στέφανο Ρόκο θα πάνε ο κύριος Γιώργος Ιορδανίδης και η κυρία Ελένη Βαβλιάκη, αν το διαβάζω σωστά. Επίσης τα ονόματά τους θα βρίσκονται στην είσοδο του θεάτρου, του αμφιθεάτρου των Νέων Μουδανιών. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 9 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤ3. Ο Τάσος Ρέτζιος ήταν στο μικρόφωνο, η Ζωή Μούση και η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σάββατο και να γιορτάσετε την Παναγιά έτσι όπως σας αξίζει. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Κόκκινος συναγερμός και σήμερα για πυρκαγιές λόγω των θυελωδών ανέμων, κυρίως σε ανατολικά και νότια. Παραμένουν τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Το απαγορευτικό απόπλου παραμένει τουλάχιστον μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι και ισχύει για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από Λαύριο και Αραφίνα. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων και όσοι ταξιδεύουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τη λιμενική αρχή για να μάθουν νεότερα στοιχεία. Ωστόσο, κανονικά αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε Red Code, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Τερεάς, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται. Από Καρδιωτική είναι η επόμενη ημέρα στη Χαλκιδική μετά τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη. Στάχτη έγιναν 3.500 στρέμματα γης, τουλάχιστον 2 σπίτια κάηκαν ολοσχερός, ενώ σε αρκετά σπίτια και αυτοκίνητα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Η πυροσβεστική παραμένει σε υψηλή επιφυλακή, επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του καμένου δάσους. 2 εργολάβοι του ΔΕΒΙΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για το 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Στην ΚΟΗ, πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις σε δύσβατα σημεία, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Φίνικα Ρεθύμνου. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές χθες σε όλη τη χώρα, 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για τον 15 Αύγουστο, με χιλιάδες προσκυνητές να τιμούν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Στην Αττίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, με χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Πολλοί προσκυνητές φτάνουν έχοντας εκπληρώσει το τάμα τους ακόμη και γονιπετής. Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας. Φέτος στις εκδηλώσεις τιμάμε την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασιούλας. Σε όσους δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, απευθύνθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την εορτή του 15 Αύγουστου. Ο κ. Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Βαρύπετρο Χανίων. Η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ειδικό σχεδιασμό έχει εκπονήσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη του εορτασμού του 15 Αύγουστου και λαμβάνει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Κατά την εορταστική περίοδο ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Ο Στέφανος Μάνος είχε διατελέσει ανάμεσα στα άλλα υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 20 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ίσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, έχουν καταρρεύσει κτίρια και έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Το επόμενο δελτίο στις 12.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε 8 λεπτά μετά από τις 11. Ακούτε πάντα τον 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Μαζί μου στο στούντιο η Γκέλη Παπαθανασίου. Καλή σου ημέρα Γκέλη, χρόνια πολλά.
1: Καλή σας μέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους. Η ζωή μου σου είναι μαζί μας στην κονσόλα.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Έτσι. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού το λεγόμενο, 15 Αυγούστος, και εμείς της Θεοτόκου, την οποία όμως δεν γιορτάζουμε ως κοίμηση, γιορτάζουμε ως μια χαρούμενη γιορτή, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι εφάμιλη με το Πάσχα του, το κανονικό τέλος πάντων.
0: Η Παναγία, στην οποία θα είναι αφιερωμένη όλη η σημερινή μας εκπομπή, και να πούμε εδώ ότι όλος ο μηχανισμός της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί κλπ, καλύπτουν σε κάθε γωνιά, σε κάθε εκκλησία, από τα κριτικά δωδεκάνησα που θα έχουμε τη Μαρία την Καμά, τη δήμαρχο της Στήλου, από την Κατονταπηλιανή της Πάρου, στις Κυκλάδες, από το λίκνο του ποντιακού ελληνισμού που είναι η Παναγία Σουμελά στο όρος Βέρμιο, και βέβαια η πατρογονική Παναγία Σουμελά.
1: Είναι ο Αλέξανδρος, είναι λίγο φορτισμένος σήμερα, γιατί ο ποντιακός ελληνισμός μιλάει μέσα του. Άλλωστε προέρχεται και ο ίδιος από εκεί, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι. Όμως για όλους μας είναι πολύ σημαντικό το προσκύνημα αυτό της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο. Είτε είμαστε πόντι είτε δεν είμαστε.
0: Όχι, είναι παντού.
1: Δεν έχει να κάνει. Η Παναγία είναι παντού, και όχι μόνο στην Ελλάδα και στον ελληνισμό, και στο εξωτερικό και στην ομογένεια, και σε όλους όσους δεν είναι ορθόδοξοι. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχω βρεθεί και σε Πάσχα, μικρό Πάσχα,
0: χειροκροτώ.
1: Σε καθολική εκκλησία της Στήνου, και ήταν εξίσου κατανεκτικό και πάρα πολύ όμορφο.
0: Λοιπόν, Γκέλη Παπαθανασίου, σε ένα αφιέρωμα δίωρο, το οποίο ήταν πριν το μαύρο της ΕΡΤ, το 2010, στο Λαβύρινθο, το οποίο το έχω αναρτήσει τώρα στο Facebook.
1: Για όποιον θέλει να το δει, είναι πάρα πολύ.
0: Εκεί μέσα είναι αυτό που λες. Γι' αυτό και χειροκρότησα την Γκέλη Παπαθανασίου. Είναι αυτό που λες. Γύρω από τη μονή της Παναγίας Σουμελά, στο όρος Μελά, στον Πόντο, στον ιστορικό Πόντο, υπήρχαν μουσουλμάνοι, οι οποίοι δέσποινα, τι γνώζανε, δέσποινα, είναι ο γέρος Σαλίχ, που υπάρχει σε πολλά βίντεο ντοκιμαντέρ που έχουν κάνει όλοι οι καλοί συνάδελφοι, ποντιακής και μη καταγωγής, και δήλωνε ο γέρος Σαλίχ, μουσουλμάνος, την αφοσίωσή του, την αγάπη του, έτσι, την έμπνευσή του στην Παναγία. Αυτό είναι δηλαδή, θα έχουμε αργότερα το Βλάση Αχτζίδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όχι, στο πρώτο. 12
1: στο δεύτερο ημίωρο.
0: Ναι. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίωρο, ο οποίος θα μας πει, καλά έκανες και το, για να δούμε την ελκτική δύναμη της Παναγίας, η οποία βέβαια να πούμε ότι μετά από 80 χρόνια κοντά σιωπής στον ιστορικό Πόντο, Παναγία Σουμελά, ξαναλειτουργήσε με την πρωτοβουλία πόντιων επικεφαλής, έτσι, ανθρώπων οι οποίοι λειτουργήσαν και ήρθαν σε επαφή και με το τουρκικό κράτος. Ένας από αυτούς που ήταν πρωτεργάτης ήταν ο Ιβάν Σαββίδης, που κατάφερε το 2010 να πείσει την τουρκική κυβέρνηση για να δοθεί η δυνατότητα, και με την παρουσία φυσικά του Παναγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του κυρίου Βαρθολομαίου, που λειτουργήσε για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια στην ιστορική Παναγία Σουμελά, στο όρος Μελά, έτσι, στην περιοχή της Ματσούκας, εκεί όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη, και έτυχε, λέω, θεία τύχη, Εκεί ήταν η R3. Η R3 ήταν εκεί. Το 2010. Mm-hmm. Ήταν ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, ήταν ο Εμίλιος Σαπρανίδης, ήταν όλη η τεχνική μας κλπ. Και μετέδωσε ζωντανά live από την Παναγία Σου Μελά στον Πόντο, στην Ελλάδα και σε όλη την Ομογένεια, την πρώτη θεία λειτουργία που έγινε μετά από 80 ολόκληρα χρόνια σιωπής.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικές αυτές οι στιγμές και να τις θυμόμαστε και να τις ζεις ακόμα περισσότερο. Πες λίγο που το έχεις αναρτήσει στο βίντεο, γιατί πραγματικά αξίζει να το δείτε.
0: Στο Facebook, στο αυτό, και θέλω να πω, mm-hmm. Ελπίζω να μπορέσω να το πω. Γιατί έχω αυτό το κακό χουί της, είμαι ευσυγκίνητος.
1: Δεν πειράζει, εγώ είμαι εδώ. Ναι, για να άμα σου χρειαστεί.
0: Όχι, όχι, είναι
1: ρεπορταζιακό.
0: Είναι ρεπορταζιακό, ζωή μου σιού. Είναι ρεπορταζιακό. Κατέβηκε με αεροπλάνο από την Κωνσταντινούπολη στην Τραπεζούντα ο προκαθήμενος Ορθοδοξίας, ο κύριος Βαρθολομαίος. Mm-hmm. Στο αεροδρόμιο ήταν το συνεργείο της R3. Και ήταν εκεί ο Εμίλιος Σαπρανίδης.
1: Ο οποίος Εμίλιος και αυτός φυσικά ανήκει στον ποντιακό ελληνισμό και είναι και αυτός πολύ ευαισθητοποιημένος, όπως και ο Γιώργος και ο Γεωργιάδης, όπως και εσύ φυσικά. Και έτσι όλοι σας πραγματικά δίνετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Πολλά χρόνια τώρα για να μεταδίδουμε σε
0: αυτό
1: όλο
0: κάνει
1: το μεγαλείο αυτό
0: κάνει,
1: το πραγματικά συγκλονιστικό.
0: Αυτό κάνει η R3 για τον ποντιακό ελληνισμό, τον βλαχικό ελληνισμό, τον σαρακατσάνικο ελληνισμό, τον κρητικό ελληνισμό, το θεσσαλικό, σε όλο τον κόσμο να μεταδίδει τις ντοπιολαλιές κλπ. Ξαναγυρίζω στην προσγειώνεται το αεροσκάφος του κυρίου Βαρθολομαίου, του οικουμενικού μας πατριάρχη, και στη δήλωσή του είπε στον Εμίλιο Σαπρανίδη «Επιστρέφω στη γη των πατέρων μου».
1: Πραγματικά, ναι. Τι
0: με
1: άλλο
0: τρεις
1: να
0: λέξεις.
1: Τι άλλο να πεις.
0: Ναι. 2010, 15 Αύγουστος, ο οικουμενικός πατριάρχης δηλώνει «Επιστρέφω στη γη των πατέρων μου».
1: Θέλεις να κάνουμε μια δοκιμή να πάρουμε τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, ναι, που βρίσκεται, ναι, στο, ναι, Βέρμιο.
0: Ναι, έχω μιλήσει μαζί του από χθες. Ελπίζω ο Γιώργος να μπορέσει να μας μιλήσει, γιατί ταυτόχρονα δίνει παντού, σε όλη την Air News κλπ. Πάμε. Ναι, ναι.

0: Σας ανέφερα για το 2010 και τους δύο προτεργάτες, έτυχε να είμαι και εγώ εκεί, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη και τον Εμίλιο Σαπρανίδη, τότε που μετά από 80 ολόκληρα χρόνια σιωπής ξαναλειτουργήσε η ιστορική μονή της Παναγίας Σουμελά με προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου και σύσσωμου του ποντιακού ελληνισμού που είχαμε τη θεία τύχη και ευλογία να είμαστε εκεί. Θέλω να του δώσω το μικρόφωνο στο Γιώργο τον Γεωργιάδη, ο οποίος με συνέπεια και συνέχεια εδώ και δεκαετίες διακονεί αυτή την ιδέα. Γιώργο.
1: Σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, εκείνο ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά,
2: πολλά καλημέρα από την Παναγία Σουμελά στα ψώματα Καστανιάς. Κόσμο σειραίει από το πρωί και από χθες το απόγευμα για την κορύφωση των ελατρευτικών ακολουθιών του όρθρου της Θείας Λειτουργίας τώρα και του Αρχαιρετικού Συλλειτούργου, το οποίο προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Ναός και Καμπανίας. Ο κύριος Παντελεήμων, έχει έρθει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, αφήξει προμιάς ώρας, είναι εντός του Ιερουναού. Αυτή τη στιγμή το Σωματείο Παναγίας Σουμελά δίνει τις δύο υποτροφίες που δίνει κάθε χρόνο στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν τόσο άδοξα στο πληκτό δυστύχημα του Δεμπόντου του 2003, στο Λύκειο Μακροχωρίου. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική στιγμή. Κάθε χρόνο δύο παιδιά παίρνουν αυτές τις δύο υποτροφίες. Σε λίγο θα εξέλθει εικόνα για την λιτάνευση και την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης Αλέξανδρου Ψηλάντη και αργότερα θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις με τα καλλιτεχνικά σχήματα των ποντίων, όπως κάθε χρόνο τα ποντιακά σωματεία, ενώντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, με τον πολιτισμό, με τις φορεσιές των ποντίων, τις ζύπικες και τις ζουπούνες, τα νταούλια, τις λίρες, δίνουν τον παλμό και τον τόνο αυτής της πολύ μεγάλης ημέρας για τον ποντιακό ελληνισμό που εδώ στα ψώματα της Καστανιάς είναι το λίκνο. Ο θρόνος Παναγίας Σουμελά, η Παναγία των προσφύγων, των καινοτόμων υφέντων, η Παναγία που δεν έχει απλά μια θρησκευτική διάσταση, έχει μια ιδιαίτερη εθνικοθρησκευτική διάσταση για πάνω από 2-3 εκατομμύρια ποντίου σε όλο τον κόσμο, που θεωρείται δικαίως η μάνα όλων των ποντίων, είναι το σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού, είναι η μητέρα όλων των ποντίων, η οποία με τη χάρη που σκόρπισε στο μοναστήρι της από το 386 μετά Χριστόν, όταν οι δύο μοναχοί από την Αθήνα, ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, με την Ιερά Παράδοση, είδαν στο όραμά τους την Παναγία, έφυγαν από την Αττική και ήρθανε 2.000 χιλιόμετρα μακριά ανατολικά σε μια κρύπτη στο όρος Μελάς, στην Τραπεζούντα. Εκεί λοιπόν βρήκαν την εικόνα και από τότε 17 αιώνες αδιατάρακτα η Παναγία Σουμελά σκέπει, φυλάσσει, φωτοδοτεί, στηρίζει. Όχι μόνο τον ποντιακό ελληνισμό, όσους προσευχήθηκαν στο όνομά της, ακόμα και τους μουσουλμάνους οι οποίοι ζούσαν στην περιοχή, κυρίως τέκνα εξισλαμιστές των Ελλήνων, οι οποίοι ζούσαν στα περίχωρα εκεί της Ματσούκας, ακόμα και σε αυτούς απλόχερα έδινε η Παναγία τη χάρη της και έχουν ακουστεί πάρα πολλά θαύματα και ευεργεσίες της Παναγίας, μια που και σήμερα βλέπουμε τους ντόπιους κατοίκους εκεί, τους πραγματικά εντοπίους εννοώ, όχι τους επίκους, να αναφέρονται με δέο στο όνομα και της Παναγίας και του Αγίου Γεωργίου και του Αγιάντου Βαζελώνα, τα τρία μεγάλα σταυροδιακά μοναστήρια της Τραπεζούντας, τα οποία υπάγονται απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ένα Οικουμενικό Πατριαρχείο που ξεκίνησε, όπως πόθηκε σωστά, το 2010 να κάνει τις λειτουργίες εκεί ανήμερα 15 Αύγουστο, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει άποψη η τουρκική διοίκηση. Αναγνώρισε μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι η άλωση της Τραπεζούντας, η παράδοση της πόλης στους Ρωμανούς δεν έγινε την 26η Οκτωβρίου του 1361 όπως την εόρταζαν κατά τα δικά τους δεδομένα αυτή τόσα χρόνια, αλλά την 15 Αυγούστου, και είπαν ότι δεν γίνεται, δεν είναι σωστό, απαγορεύεται την ημέρα που τιμούμε το Μάμεθ τον Προφητή να έρχονται εδώ πέρα οι Έλληνες και να προσπαθούν να στήσουν το ποντιακό τους κράτος, να αποσκήσουν την Τουρκία και όλα αυτά τα γραφικά τα οποία λένε οι Τούρκοι αυτές τις μέρες για να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι απαγορεύουν στον Οικουμενικό Πατριάρχη και στους Έλληνες ποντίους Ορθοδόξους και ευρύτερα να προσευχηθούν στα υψώματα εκεί του όρους Μελά στο πανηγύρι της μόλις, να μην ξεχνάμε ότι ο κάθε ναός, η κάθε μονή γιορτάζει μια συγκεκριμένη μέρα. Η Παναγία γιορτάζει λοιπόν, όπως και στην Τραπεζούτα, 15 Αύγουστο. Mm. Είναι η μέρα της γιορτής. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μεταφέρεται
0: στις 23.
2: Η λειτουργία 23. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα φοβερό. Στις 23 Αυγούστου δεν θα κάνουν υποδιακό κράτος στην Τραπεζούτα και θα το κάνουν στις 15.
1: Όπως τα είπες, είναι γραφικά αυτά.
0: Το γραφικά.
1: Για να μην πω κάτι χειρότερο.
2: Τουρκική ανάγνωση της πραγματικότητας.
0: Έτσι.
2: Όπως έχει λεχθεί, αυτή είναι η γεωγραφία, με αυτούς πρέπει να ζήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος θέλει μπορεί να διαφωνήσει.
0: Έτσι.
2: Αλλά η πραγματικότητα
0: δεν μπορείς να πας
2: με αυτό που θα διαφωνήσει μαζί μας.
0: Ναι. Και δεν μπορείς να πας κιόλα, Γιώργο, στον ιστορικό πόντο, έτσι όπως έχει γίνει τώρα. Αν έχεις κάνει κάποιο αφιέρωμα ή κάτι, έχεις ασχοληθεί, έχεις κάνει κάποια ομιλία κλπ.
2: Μα είναι σωρία.
0: Σε μπουζουριάζουν στο αεροδρόμιο και πίσω. Στην καλύτερη περίπτωση.
2: Απελάσα τον συνάδελφό μας τον Νίκο τον Ασλανίδη.
0: Έτσι.
2: Γιατί έκανε ντοκιμαντέρ για το Πάλωσμα. Τι έπρεπε να γίνει, να το κάνουμε και τιμητικό αφιερώμα στο το Πάλωσμα. Έσφαξε 70.000 ανθρώπους αθώους, γερόντους, γριές, μικρά παιδάκια, κοριτσάκια, τους έσφαξε.
0: Έτσι.
2: Τι έπρεπε να κάνει κάποιος δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο για το.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός το να μην δίδεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πατραγωνικό χώμα 3.000 ετών, τους απογόνους των γενοκτονηθέντων, από τους θύτες. Έτσι. Δηλαδή, το θύμα δεν υπέστη μόνο αυτό που υπέστη η οικογένειά του και η προγονή του, υπόκειται και σήμερα σε μια μορφή
0: συνεχίζεται. Είναι μια γενοκτονία.
2: Δεν μπορείς να πας, γιατί απλά αναγνωρείς αυτό που συνέβη και στέκεσαι

0: για την εισβολή. Την Τουρκία με όλα αυτά, με πολιτικούς κρατούμενους, με παραβίαση θρησκευτικών δικαιωμάτων, πολιτικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων, την κρατάνε εκεί αμανάτη για να εκφράζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Και είπες, Γιώργο, και θυμήθηκα, που είναι πέριξ του ναού του ιστορικού πόντου, το Γέρο Σαλίχ. Ε?
1: Γιώργο, να τον αναφέραμε νωρίτερα.
0: Ναι, ο Γέρο Σαλίχ. Ναι. Γιώργο, μας ακούει.
2: Εγώ θα σας πω κάτι τελευταίο. Ακόμα και τους κάποιους γηγενείς τραπεζιτιούς Τούρκους πολίτες, οι οποίοι μιλούν την ποντιακή διάλεκτο, τα τελευταία χρόνια, που είναι Τούρκοι πολίτες που ζουν στα χωριά.
1: Ναι.
2: Τους απαγόρευσε, παρακαλώ, η τουρκική αστυνομία να ανέβουν και αυτοί στο μοναστήρι. Προσέξτε, γιατί έχουν κάποιους φίλους στην Ελλάδα και δεν πρέπει να συναντηθούν εντός της Ιεράς Κρύπτης. Τούρκους πολίτες. Αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως και έχω και ονόματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είχαν 3-4 μπλόκα και απαγορέψαν σε κοινούς φίλους μας που έχουμε εκεί, επαναλαμβάνω, Τούρκους πολίτες, να ανέβουν στην Παναγία για να μην συναντηθούν με Ελλαδίτες ή ξέρω εγώ κτλ. Αυτό μόνο τα λέει όλα.
0: Αυτά τα λέει ο Γιώργος Γκυριάς μόνο στην εκπομπή μας, μόνο στον 102. Είναι εξαιρετική η ευκαιρία που έχουμε με τον Γιώργο, ο οποίος ξέρει, γνωρίζει πτυχές, παραπομπές, τα πάντα, ιστορικά, ντοκουμενταρισμένα όλα κλπ. Και τον ευχαριστούμε θερμότατα, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, που στέκει εκεί και αυτός λίκνο για να φωτίζει τα λίκνα του απανταχού ελληνισμού και ιδιαίτερα του ποντιακού ελληνισμού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Πολύ.
0: Την αγάπη μας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε αυτή την σημερινή αφιερωματική στην Παναγία μας από εδώ, από τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ένα ραδιοφωνικό προσκύνημα θα λέει κανείς, γιατί έχουμε την δυνατότητα με αυτά που ακούσαμε από τον Γιώργο τον Γεωργιάδη από την ανιστορημένη Μονή της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο, και να πάμε μετά Παναγία-Παναγία, κομμάτι-κομμάτι του ελληνισμού, για να δείξουμε και να αναδείξουμε αυτή την σχέση που έχει με τον ελληνισμό η Παναγία και με την βαθιά έτσι, πίστη, ανεξάρτητα από ούτε θρησκοληψίες, ούτε εθνικισμούς, ούτε τίποτα άλλο. Είναι μια βαθιά αίσθηση όταν λέει, και είναι το απλό για να μην λέμε και πολλά, Παναγίτσα μου, Παναγιά μου βοήθα.
1: Πάμε να καλημερίσουμε την Δόκτωρ Ζωή Μάργαρη, λαογράφο από το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά, κυρία Μάργαρη.
1: Κυρία Μάργαρη, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή για τον ελληνισμό, για την Ορθοδοξία, για όλους μας. Καθώς η κοίμηση της Παναγίας μας δεν αντιμετωπίζεται σαν μια πένθυμη στιγμή, αλλά σαν μια μετάβαση προς τη ζωή. Και στο πλαίσιο αυτό η μέρα είναι η μέρα χαράς, λαμπρότητας, κατάνοιξης. Η Παναγία μας, ανάλογα με την παράδοση του κάθε τόπου, έχει εκατοντάδες ονόματα, εκατοντάδες έθιμα σε όλη τη

0: χώρα, μικρά, μεγαλύτερα προσκυνήματα. Θέλετε λοιπόν να μας πείτε τι συμβολίζει η μέρα αυτή?
1: Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αναφέρατε στην εισαγωγική σας πρόταση όλα αυτά που διακρίνουν την συγκεκριμένη μέρα. Mm-hmm. Μολονότι μιλούμε για την κίνηση της Θεοτόκου, όπως πολύ όμορφα ήδη υπόθηκε, εμείς χαιρόμαστε. Και γιατί χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε? Γιατί η κίνηση της Θεοτόκου είναι ταυτισμένη με τη μετάστασή της, με την άνοδό της στους ουρανούς και με την παράδοση που λέει ότι η Παναγία παίρνει τη θέση της δίπλα στον Υιό της, από την οποία μπορεί να μεσητεύει για όλους εμάς. Η Παναγία λοιπόν ένα σύμβολο της ζωής, δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε την Παναγία ζωοδόχο πηγή ως ιδιαιτερότητα, είναι εκεί πια για να φροντίσει, να προστατεύσει τους πάντες. Έτσι λοιπόν, μολονότι η μέρα διακρίνεται από αυτή τη χαρμολύπη, από τη μια κανονικά θα έπρεπε να λυπούμαστε και γι' αυτό σε πάρα πολλές περιοχές πια έχουμε και το αίθημα του επιταφείου της Παναγίας, mm-hmm. κατά αναλογία mm-hmm. με τον επιτάφιο.
2: Και τις περιφορές των επιταφείων.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, το οποίο οφείλουμε να σημειώσουμε ότι είναι νεότερο έθιμο, δεν mm-hmm. γινόταν παραδοσιακά, γινόταν μόνο σε πολύ μεγάλες μονές, κυρίως το όνος συναντούσαμε στο Άγιο Όρος, αλλά σιγά σιγά αυτό εξακτηνώνεται γιατί οι πιστοί αισθάνονται την ανάγκη να πραγματοποιήσουν όσα κάνουν και το Πάσχα για την αγαπημένη και κοιμημένη μάνα. Έτσι λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις πρακτικές και από την άλλη έχουμε πανηγυρικά γλέντια γύρω από τους ναούς της, έχουμε ξεφαντώματα, έχουμε ολόκληρες τις κοινότητες να συνευρίσκονται, να αναδηλώνονται, να αναδιαπραγματεύονται την ύπαρξή τους και να προχωράνε στο επόμενο διάστημα που παραδοσιακά για τον άνθρωπο ξεκινάει την 1η Σεπτέμβρη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι νιώθουμε το Σεπτέμβριο σαν την αρχή του χρόνου. Είναι πραγματικά και η έναρξη του εκκλησιαστικού χρόνου. Mm-hmm. Οπότε τώρα σαν να φτάνουμε σε ένα κύκλο που κλείνει και πρόκειται να ξανανοίξει αμέσως μετά το τέλος του Αυγούστου, την 1η Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν αυτή η μητέρα του Ιησού αλλά και η μητέρα της ζωής για όλους μας γιορτάζεται με ιδιαίτερες λατρευτικές παραδόσεις σε ολόκληρη τη χώρα και στον εξωελλαδικό ελληνισμό. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Δεν είναι τυχαίο το πανηγύρι στην Ύμβρο, το οποίο γίνεται με όλους τους Ιμβρίους να επιστρέφουν στο γενέθλιο τόπο, αλλά και με πολλούς φίλους της Ύμβρου που ασχολούνται με το λαϊκό πολιτισμό να ταξιδεύουν για να τους συντροφεύσουν την ημέρα της γιορτής, ώστε να μην είναι αυτή η μικρή κοινότητα μόνη της εκεί, με αισθάνεται σχέση με τον υπόλοιπο ελληνισμό, mm-hmm. αλλά και σε μεγάλα προσκυνήματα γνωστά, όπως η Παναγία της Τίνου, η Εκατονταπηλιανή, οι Παναγίες που συναντούμε στη Κεφαλονιά με την περίφημη Οφιούσα, στην οποία mm-hmm. θα άξιζε ίσως να κάνουμε μια αναφορά, γιατί κατά παράδοση η Οφιούσα είναι η Παναγία η οποία προστατεύει την τοπική κοινότητα και πιστεύεται ότι κατά παράδοση σε μια πειρατεία της περιοχής προκειμένου να σωθούν οι μοναχές που βρίσκονταν στη μονή της, χάρη στη θαυματουργική της παρέμβαση μετετράπησαν σε φιδάκια τα οποία παραδοσιακά επιστρέφουν αυτές τις ημέρες στην Κεφαλονιά και μάλιστα οι πιστοί είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με την ύπαρξή τους, τα ακουμπούν, τα βάζουν επάνω τους γιατί θεωρείται πολύ μεγάλη ευλογία να ακουμπήσει ένα τέτοιο φιδάκι.
0: Πραγματικά συμβαίνει αυτό, δηλαδή το βλέπουμε κάθε χρόνο να γίνεται.
2: Ναι,
1: βέβαια,
2: ναι,
1: και ναι. Μάλιστα όπως είπατε το βλέπουμε κάθε χρόνο και αν δεν γίνει αν δεν εμφανιστούν αυτά τα φυδάκια της Παναγίας, θεωρείται ένας κακός ιονός. Πιστεύετε ότι κάτι θα πάει πάρα πολύ άσχημα το επόμενο διάστημα και δεν είναι τυχαίο ότι δεν εμφανίστηκαν, όπως λέμε, οι ντόπιοι κατά παράδοση την περίοδο πριν από τη χρονιά, δηλαδή πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και τη χρονιά πριν από το Μεγάλο Σεισμό. Οπότε καταλαβαίνετε πως όλα αυτά συνδέονται και με τον τρόπο που οι άνθρωποι θεωρούν πως η συμμετοχή σε όλες αυτές τις λατρευτικές, κοσμικές και πανηγυρικές εκδηλώσεις της Παναγίας συνδέονται με το καλό. Ελπιστούμε ότι όλα όσα τελούνται σήμερα θα καταφέρουν να ενδυναμώσουν το καθένα από εμάς ξεχωριστά και όλους μαζί για να προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα γερή, δυνατή και προστατευμένη από την Παναγία.
2: Κυρία Μαργαρή, θες να πεις κάτι?
0: Όχι, όχι, πες.
2: Έχω τις εικόνες από το πρωί, τα τάματα που κάνουν στην Παναγία και κυρίως νομίζω στην Τίνο, δεν ξέρω αν γίνεται και αλλού, διορθώστε με, ενημερώστε μας παρακαλώ, που γονιπετής,
0: αυτό ήθελα να πω,
2: γονιπετής είναι τάμα ότι πρέπει να διανύσουν μια τεράστια απόσταση με τα γόνατα και για να φτάσουν και να ανάψουν ένα κερί, να κάνουν την προσευχή τους, να φιλήσουν την εικόνα της Παναγίας. Και δεν νομίζω ότι δεν είναι μόνο στον ελλαδικό χώρο, γιατί η Παναγία έχουμε και τους καθολικούς, έχουμε και στην Ισπανία, που ακολουθούν, βέβαια, και εκεί κάνουν μια τεράστια πορεία για να φτάσουν. Πέστε μας γι' αυτά, κυρία Μαργαρή, πέστε μας.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, γιατί πραγματικά γνωρίζουμε τα τάματα. Ακριβώς είπαμε, είναι η μητέρα της ζωής, η Παναγία που μεσητεύει για όλους μας. Και είναι και ο άνθρωπος που κατάφερε να πραγματοποιήσει κάτι μεγαλειώδες, να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το προπατορικό μας αναμάρτημα και να είναι στο πλευρό μας σε όλο αυτό το δύσκολο αγώνα. Έτσι λοιπόν πιστεύετε πως σήμερα τα τάματα που γίνονται προς την Παναγία είναι τάματα που πρέπει να επιτελεστούν, γιατί σίγουρα ακούει και μεσητεύει. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα γνωστά και μεγάλα, όπως πολύ ωραία είπατε, αυτό της Τίνου, όπου η τοπική εκκλησία μερίμνησε κιόλας ώστε να υπάρχει και ένα, αυτό το περίφημο κόκκινο χαλί που βοηθά τους πιστούς να εκπληρώσουν το τάμα τους, ως εκδήλωση έτσι ευλάβειας και σεβασμού. Αξίζει όμως να μνημονεύσουμε ότι έχουμε και τάματα που μας έρχονται από αλλόδοξους. Μιας και μιλήσαμε για την Παναγία της Τίνου, στην Παναγία της Τίνου υπάρχουν τάματα τα οποία έχουν προσφερθεί και μάλιστα κατά παράδοση λέγεται ότι ένα από τα πολύ μεγάλα τάματα που υπάρχουν στην εκκλησία είναι προσφορά Οθωμανού, ο οποίος, επειδή η κόρη του ήταν άρρωστη, νοσούσε και δεν γινόταν καλά, έταξε την κόρη του στην Παναγία και έτσι δόρισε αυτό που είχε τάξει αμέσως μετά τη θαυματουργική της ίαση. Παράλληλα να πούμε ότι έχουμε και άλλες μορφές ταμάτων, όπως είναι οι εννιαμερίτισες στην Νήσυρο, όπου από τα γύρω νησιά και από την Ίσυρο ξεκινούν από τους Σωτήρους και φτάνουν μέχρι και την εορτή της Παναγίας, διανυκτερεύουν στην Μονή, φροντίζουν και βοηθούν ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες για την εορτή της Παναγίας και μάλιστα παρασκευάζουν και τα κόλυβά της. Είδατε αυτή η διάσταση της, του σεβασμού, σαν να είναι ένας άνθρωπος δικός μας που τον φροντίζουμε. Αλλά και άλλα τάματα, όπως παραδείγματος χάρη οι καβαλάριδες με τα άλογά τους από τη Σιάτιστα, οι οποίοι
2: θα μας τα πει η Αμαραντίδη τώρα που θα
1: βέβαια για να επισκεφθούν το μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρόκαστρο, το οποίο είναι και αυτό μια εκδήλωση τάματος για να πάνε όλα καλά και για να είναι το επόμενο διάστημα όλη η κοινότητα και ο καθένας από τα μέλη της γερός και δυνατός.
2: Και καθώς μας τα λέτε έτσι με μεγάλη έτσι γλαφυρότητα και κατανοούμε και μπαίνουμε ακόμη περισσότερο στο νόημα και σημασία της ημέρας, να διαβάζω το θαύμα της Φάτιμα. η εμφάνιση Παναγίας, δηλαδή και τα τρία μυστικά που έκρυψε το Βατικανό, εμφανίστηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1917 η Παναγία σε τρία μικρά βοσκόπουλα στο χωριό Φάτιμα της κεντρικής Πορτογαλίας. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια λατρεία που ξεπερνάει τον ελλαδικό χώρο, που αγκαλιάζει όλο τον Ευρωπαϊκό,
0: όλο τον χριστιανικό κόσμο.
2: Και όμως τους μουσουλμάνους που καταλαβαίνουν, τους ακουμπάει, ας πούμε, η θετική επενέργεια της Παναγίας όταν ζητούν την βοήθειά της και την προστασία της.
1: Βέβαια, και να πούμε, μιας και το αναφέρατε, ότι έχουμε και άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, την περίφημη Παναγία της Αγιάσου, στη Μυτιλίνη, όπου βεβαίως τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, και αυτό μια μορφή τάματος, τάζουν να πάνε περπατώντας από την πόλη της Μυτιλίνης, αλλά και από άλλες περιοχές, στην Αγιάσου, που είναι ένας δύσκολος δρόμος και ανηφορικός για την παραμονή και για την περπατούν δηλαδή όλο το βράδυ, για να φτάσουν την μέρα της γιορτής να προσκυνήσουν στην χάρη της. Και σε αυτή την πρακτική έχουμε πληροφορίες που μας λένε ότι συμμετείχαν, κυρίως πριν την καταστροφή, αλλά και τώρα ακόμα έχουμε κάποιες τέτοιες μαρτυρίες, και μουσουλμάνοι που έρχονται από τα απέναντι παράλια. Κάτι το οποίο δεν είναι παράξενο.
0: Μουσουλμάνοι,
1: σωστά. Δαξιάρχοι έρχονται. Βεβαίως, μουσουλμάνοι και στον δαξιάρχοι έρχονται. Οπότε βλέπετε πως αυτό εξακτηνώνεται, εξαπλώνεται, και αυτή η λατρεία προς την μάνα, την πηγή της ζωής, έρχεται να συνδέσει τους ανθρώπους με έναν τρόπο που τον έχουμε πολύ ανάγκη σήμερα, με όλα όσα βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, με πολέμους, με τρομοκρατικές ενέργειες, με δυσκολίες πολλές σε όλα τα επίπεδα.
0: Υπέροχα μας τα είπατε, θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Από καρδιά σας ευχαριστούμε, και ήθελα, έψαχνα να βρω αυτή την πορεία που κάνουν. Με τον Ευρωπαϊκό, στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Αλλά έχει σχέση με τον Ιάκωβο, τον Απόστολο Ιάκωβο, που διέδωσε τον χριστιανισμό στους Κέλτες κλπ. Είναι μια ολόκληρη αφορμή. Πέρα από το εξωτερικό μας, πέρα από την εξωτερήκευση της αγάπης και του σεβασμού και του προσκυνήματος και της πίστης και της προσευχής, είναι και μια υστερόγραφο, κυρία Μάργαρ, και είναι και μια ευκαιρία για ενδοσκόπηση, έτσι, να κοιτάξουμε στην ψυχή μας, να γαλινέψουμε, να πούμε ότι η Ορθοδοξία είναι ανοιχτή αγκαλιά αγάπης. Δεν έχει σχέση με μίσος, με εκβαρβαρισμό, να διώξουμε, για παράδειγμα λέω τώρα, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ή τους μουσουλμάνους ή τους κακούς από εκεί και τους κακούς από εδώ κλπ. Είναι ο χριστιανισμός αγάπη, η Ορθοδοξία είναι αγάπη, ανοιχτή αγκαλιά.
1: Στη λατρευτική παράδοση η αλήθεια είναι πως συναντούμε πολλές τέτοιες διαστάσεις. Τις διαστάσεις της ταύτισης των πιστών με την Παναγία, η οποία λογίζεται, γίνεται αντιληπτή ως μια μεγάλη μάνα, ως μια πηγή ζωής, η οποία είναι πάντα εκεί για να προστατεύσει. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπατε στην αρχή, Παναγίτσα μου.
2: Παναγία βοήθα.
1: Μάλιστα, υπάρχουν δε και δύστιχα, αξίζει να τα πούμε και αυτά, γιατί
2: πέστε τα.
1: Είναι αστεία, που μας έρχονται, ας πούμε, από την Όλυμπο, της Καρπάθολα και από άλλες περιοχές, όπου και στην Όλυμπο έχουμε ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι σήμερα, έτσι, παραδοσιακό και σημαντικό, όπου το δύστιχο λέει πως δεν με τρομάζει να με μισούν όλοι οι Άγιοι, αρκεί να με αγαπάει η Παναγία. Δηλαδή είναι τόσο σπουδαία στην καρδιά των ανθρώπων αυτή η εικόνα, της γυναίκας, η οποία μάλιστα ήταν και πρότυπο, έτσι, ήταν το πρότυπο της κόρης που από μικρή πέρασε στον ναό, μετά της μητέρας και μάνας που έζησε το μεγαλύτερο τραύμα που μπορεί να ζήσει, το θάνατο του ιού της, και μετά ως γυραιά γυναίκα που φρόντιζε τους πάντες γύρω της, θεωρείται και το πρότυπο της γυναικείας φιγούρας της παραδοσιακής κοινωνίας. Οπότε το κρατούμε και το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ακουμπά τους πάντες. Και δεν είναι τυχαίο το Μανούλα μου και το Παναγιά μου.
2: Έτσι. Ακούτε, ακούτε την λαογράφο, την κυρία Ζωή Μάργαρη, την οποία υπερευχαριστούμε, γιατί μια μέρα σαν κι αυτή είναι εδώ μαζί μας και μοιραζόμαστε γνώσεις, πληροφορίες, την αίσθηση, τον σεβασμό και τη σχέση του ελληνισμού και όχι μόνο με την Παναγία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, μετά την κυρία Ζωή Μάργαρη και μετά την πραγματικά συγκλονιστική έτσι, ανταπόκριση του συναδέλφου μας του Γιώργου του Γεωργιάδη από τα υψώματα του Βερμίου, από την ανιστορημένη μονή της Παναγίας Σουμελά, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε έναν πνευματικό άνθρωπο, τον κύριο Βλάση Αξίδη, τον ιστορικό, ο οποίος έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και που είχα την χαρά και την ευτυχία στην ομιλία για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία που έγινε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 19 Μαΐου του 2019. Λοιπόν, να τον μνημονεύσω για το τεράστιο έργο του που μας έδωσε την δυνατότητα Τούρκοι ιστορικοί να μιλούν για την γενοκτονία στον Πόντο και όχι, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, εσείς τα λέτε επειδή είναι η δική σας και τα φουσκώνετε, Τούρκοι ιστορικοί στο αφιέρωμα της ελευθεροτυπίας με την επιμέλεια του Βλάση Αχτζίδη που παρουσίασε και έτσι κλείστηκαν και πολλά άλλα στόματα. Τέλος πάντων, μέρα που είναι, κάνω το σταυρό μου για να μην χρειαστεί να πω πράγματα.
1: Η γιορτή σήμερα ούτως ή άλλως έχει διπλό χαρακτήρα, αγάπη, και θρησκευτικό και ιστορικό και ιστορικό, για τον ποντιακό ελληνισμό και όλα αυτά που είπαμε, την πολιτιστική κληρονομιά. Αλλά σκέψου την Τίνο, τιμάται και ο τροπιλισμός της Έλληση. Τιμώνται οι νεκροί. Είναι γενικά και ιστορικά συνδεδεμένη η γιορτή αυτή.
0: Στο σύνολο.
1: Πολλές στιγμές στο ελληνισμό.
0: Ακριβώς.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Αχτζίδη.
2: Καλημέρα σας και στους δύο και χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε έτσι από εδώ, από τη φιλόξενη συχνότητα. Να πω, χαίρομαι αγαπητέ μου Αλέκο, που θυμήθηκες ακριβώς εκείνη την συγκεκριμένη παρέμβασή σου, όπου αξιοποίησες και είσαι ένας από τους λίγους που κατάλαβαν τη σημασία αυτής της διεπιστημονικής προσέγγισης ενός ιστορικού φαινομένου, όπως αυτό τότε που αναδείξαμε με τη συνεργασία πολύ σημαντικό Τούρκων ιστορικών, οι οποίοι δεν έχουν κανένα σύμπλεγμα να αποκρύψουν τα εγκλήματα του δικού τους εθνικισμού. Δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα ακόμα έως σήμερα πάρα πολλοί νεοέλληνες ιστορικοί ουσιαστικά είτε αδιαφορούν είτε ακολουθούν μια γνωστικιστική στάση. Εκεί πραγματικά ήσουν ένας από τους λίγους που κατάφεραν να αξιοποιήσουν τη μια ουσιαστική ιστορική έρευνα που είχε από πίσω της ένα μεγάλο βάθος αυτής της διεπιστημονικής προσέγγισης.
0: Προσπάθησα και, τότε, Βλάση, γιατί ήταν ιστορική ημέρα. Ήταν
2: βεβαίως 100 χρόνια
0: από την έναρξη της δεύτερης και πιο φωνικής περίοδου της γενοκτονίας με την απόβαση του Κεμάλ στην Σαψούντα κλπ. Ήταν στη Βουλή. Η Βουλή ήταν φωτισμένη με απόφαση της Βουλής με αναφορά στην γενοκτονία. Επομένως, προσπάθησα να αρθώ στο ύψος της ιστορικής εκείνης ευθύνης που βρισκόμουν στο βήμα για να πω, να μιλήσω για αυτά.
2: Πολύ ωραία. Και επίσης να... Έτσι μου δίνει η ευκαιρία η παρέμβαση της συναδέλφου σας που μίλησε και για την Τίνο και για τον τοπισμό της Έλλης, να δούμε αυτές τις υπόγειες ιστορικές διασυνδέσεις που πραγματικά εντυπωσιάζουν από τη μια και είναι άγνωσες από την άλλη. Τι σημαίνει ο τροπιλισμός της Έλλης? Ήταν αυτή η παραδοσιακή ιταλική προσπάθεια που χαρακτήρισε τόσο την μοναρχική Ιταλία του Βίτορα Εμμανουέλε όσο και τη φασιστική Ιταλία που ακολούθησε του Μουσολίνη να κυριαρχήσουν απολύτως στην Μεσόγειο και ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο με το Mare Nostrum, η θάλασσά μας. Αυτό ακριβώς σήμαινε ο τροπιλισμός της Έλλης. Όμως αυτό έχει ένα τεράστιο ιστορικό βάθος που σε μεγάλο βαθμό το συναντά και ο ελληνισμός της Ανατολής και ειδικά ο Πόντος. Κοιτάξτε πόσο παράξενη είναι η ιστορία και πόσο ενότητα μας φέρνει των ιστορικών φαινομένων. Ο Πόντος ουσιαστικά είναι ένα ζήτημα του τέλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως είναι και τα υπόλοιπα θέματα του ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των υπόλοιπων εθνών, όπως είναι οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι, οι Κούρδοι κλπ, που ουσιαστικά έχουν τεθεί αντικειμενικά επιτάπητος. Αποσαρθρώνεται το κοινό σπίτι, η πολυεθνική αυτοκρατορία, και στη θέση θα έρθει κάτι καινούριο. Εκεί λοιπόν την εποχή που πραγματικά το Ποντιακό ζήτημα για ύπαρξη ακυρώνεται από την πρώτη στιγμή, όταν το 1915 η Ελλάδα, η μοναρχική Ελλάδα, επιλέγει το γερμανικό στρατόπεδο και για δύο χρόνια η Ελλάδα από το 15 έως το 17 βρίσκεται ουσιαστικά σε μια φιλογερμανική ουδετερότητα. Τι συμβαίνει τότε? Αυτό που συμβαίνει ότι η Ελλάδα για δύο χρόνια θα μείνει εκτός των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Ποιος αυτή τη τάση τότε Ελλάδας, της βασιλικής Ελλάδας, της Ελλάδας του Κωνσταντίνου, του Μεταξά, του Γούναρη και όλων αυτών? Η Ιταλία. Η Ιταλία που έως εκείνη τη στιγμή το 15 ήταν σύμμαχος των Γερμανών, βλέποντας το κενό που ανοίγεται στην Ανατολική Μεσόγειο με την αποχώρηση της Ελλάδας από την εξίσωση, εγκαταλείπει τους Γερμανούς και συνεργάζεται και συμμετέχει στην αντάτη με τους Βρετανούς και με τους Γάλλους. Και ακριβώς εκείνη την κρίσιμη περίοδο το Πόντος εγκαταλείπεται, δεν μπαίνει πια καθόλου ποντιακό ζήτημα μέσα στις συνομιλίες που κάνουν οι σύμμαχοι εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ούτε καν η Σμύρνη, και η Σμύρνη δίνεται ακόμα στους Ιταλούς. Και τότε ο Πόντος μοιράζεται σε δύο τμήματα. Στον Ανατολικό Πόντο που δίνεται στη Ρωσία, στην προ-Σοβιετική Ρωσία, σε περίπτωση που κέρδιζαν οι σύμμαχοι τον πόλεμο, ο δε Δυτικός Πόντος, δηλαδή δυτικά του Χαρσιώτη ποταμού, δίνεται στην μεταπολεμική Τουρκία, την που ήταν κατά των Νεοτούρκων φυσικά. Δηλαδή όλα συνδέονται, αγαπητοί μου φίλοι. Ο τορπιλισμός της Έλλης των 40 είναι ακριβώς η εξέλιξη εκείνης της πονηρής πολιτικής των Ιταλών, που εγκαταλείπουν τους Γερμανούς το 15 και πηγαίνουν με τους Βρετανούς ακριβώς για να επωφεληθούν από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να βάλουν πόδι στην καθημάς Ανατολή. Χάνεται ο Πόντος οριστικά.
0: Παίρνω το βλάστο να Χτζίδη από το ιστορικό γεωπολιτικό κομμάτι για να τον πάω με την συνένεσή του στο θρησκευτικό και τη σχέση του ποντιακού ελληνισμού με την Παναγία Σουμελά, η οποία έλκει και τους μουσουλμάνους της περιφέρειας της Τραπεζούντας. Γιατί και πώς?
2: Είναι αλήθεια ότι για αιώνες ολόκληρους όλες οι διαφορές μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία αντικατέστησε φυσικά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ειδικά από το 1461 επικρατεί πλήρως στην περιοχή του Πόντου, όταν ο τελευταίος αυτοκράτορ των Κομνηνών, ο Δαβίδ, αποφασίζει να μην αντισταθεί αλλά να παραδώσει την πόλη στους Οθωμανούς, στον Μουράτ, ο οποίος ήταν πρωτοξάδελφος του πρωθυπουργού του Γεωργίου Αμυρούτζη, πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα εκείνη την εποχή. Ο Πόντος είναι μια περιοχή όπου το θρησκευτικό συνέστημα και η ελληνοορθόδοξη αντίληψη, η θεολογική αντίληψη, παράλληλα είναι και κομμάτι της κρατικής ιδεολογίας. Έτσι είχαν συγκροτηθεί όλα τα μεσαιωνικά κράτη. Υπήρχε μια απόλυτη ταύτιση της θρησκευτικής αντίληψης με την κρατική ιδεολογία. Δηλαδή η συνεκτικότητα των κοινωνιών υπό το οποιοδήποτε κράτος το εγγυούταν μόνο η κοινή θρησκευτική αντίληψη. Αυτό υπήρχε σε όλους τους αιώνες και έτσι ουσιαστικά μπόρεσε να επιβιώσει και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία για χίλια και περισσότερα χρόνια. Αυτό υπήρχε λοιπόν και στον Πόντο. Στον Πόντο λοιπόν η θρησκευτικότητα ήταν πάρα πολύ έντονη, πραγματικά ήταν πάρα πολύ έντονη, και βεβαίως αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών μοναστηριών. Τα τρία μεγάλα μοναστήρια που ξέρουμε είναι η Παναγία Σουμελά, το πρώτο και το μεγαλύτερο, στο όρος Μελά, είναι ο Βαζελώνας, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαζελώνας και ο Άγιος Γεώργιος ο Περιστεραιώτας. Που αυτά τα τρία μοναστήρια είναι τα τρία μεγαλύτερα, γιατί υπήρχαν και άλλα μικρότερα μοναστήρια στην περιοχή του Πόντου, και ουσιαστικά ο λαός ο ίδιος απέκτησε μια συναισθηματική σχέση με τις μονές του και κυρίως με τη μονή της Παναγίας Σουμελά.
0: Όταν Εδώ θέλω να σας διακόψω, επειδή θα πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θέλω για τα δύο επόμενα λεπτά που έχουμε, αγαπητέ κύριε Αχτσίδη, αγαπητέ μου Βλάση, θα είναι κενό αν δεν το πούμε, για το θέμα των κρυπτοχριστιανών.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, στον Πόντο, επειδή ο Πόντος είναι μια από τις τελευταίες περιοχές του παλιού Βυζαντίου που κατελήφθη από τους Οθωμανούς, δηλαδή από τους Μουσουλμάνους στην πραγματικότητα, δεν έχουμε μαζικές μετακινήσεις τουρκικού πληθυσμού, όπως έχουμε στη Δυτική Μικρά Ασία ή ακόμα και στα Βαλκάνια, με τη μεταφορά πληθυσμών. Εκεί ο Πόντος είναι μια προστατευμένη περιοχή. Από το βορρά έχει τη θάλασσα, στο νότο έχει την οροσειρά των Ποντιακών Άλπαιων. Πού βρίσκουν τα κοινωνικά ερίσματα οι Οθωμανοί αμέσως μετά την κατάληψη της Τραπεζούντας το 1461? Στον εξισλαμισμό του ντόπιου πληθυσμού. Ο εξισλαμισμός δεν είναι βεβαίως μια διαδικασία που γίνεται αυτόματα. Έχει αιώνες που εξελίσσεται. Και οι πρώτες φάσεις όλων αυτών των εξισλαμισμών είναι το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού. Σε κάποιους πληθυσμούς αυτό μετά από κάποιες γενιές μετατρέπεται σε ισλαμική ταυτότητα. Έτσι. Σε αρκετούς άλλους πληθυσμούς όμως παραμένει ως η κρυπτοχριστιανική τοποθέτηση.
0: Έτσι.
2: Και αυτό το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού ήταν πάρα πολύ έντονο στην περιοχή του Πόντου, και σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το φαινόμενο οφείλεται και η σχέση που έχουν οι σημερινοί τουρκομουσουλμανικοί, σε πολλά εισαγωγικά, πληθυσμοί του σύγχρονου Πόντου με τη Μονή της Παναγίας Σουμελά, και βλέπουμε ακριβώς αυτή τη σχέση να τη βιώνουν και εντονότατα όλοι αυτοί οι πληθυσμοί.
0: Ωραία. Αυτές είναι μόνο ακροθυγώς πιάνει ο κύριος Αχτσίδης, ο αγαπητός μου Βλάσης, αυτά τα ζητήματα.
1: Είναι να μιλάς ώρες για αυτά τα ζητήματα.
0: Δεν υπάρχει. Αυτό είναι
1: περιορισμένος ραδιοφωνικός χρόνος, όσο μας επέτρεψε, νομίζω
0: με
1: πήραμε καλή γεύση.
0: Τον ευχαριστούμε θερμότατα,
1: ευχαριστούμε
0: να τον έχει γερό η Παναγία Σουμελά. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ και εσείς να είστε καλά πάντα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για τον 15 Αύγουστο με χιλιάδες προσκυνητές να τιμούν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδος, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας πραγματοποιήθηκε στην Τίνο με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας. Φέτος στις εκδηλώσεις τιμά με την παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασιούλας. Σε όσους δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, απευθύνθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την εορτή του 15 Αύγουστου. Ο κ. Μητσοτάκης παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Βαρύ Πετροχανίων. Η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Κόκκινο συναγερμός και σήμερα για πυρκαγιές λόγω των φιελωδών ανέμων, κυρίως σε ανατολικά και νότια. Παραμένουν τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Το απαγορευτικό από όπλου παραμένει τουλάχιστον μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι και ισχύει για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφίνα. Σε Red Coat, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Τερεάς, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση σήμερα απαγορεύεται. Αποκαρδιωτική είναι η επόμενη μέρα στη Χαλκιδική μετά τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη. Στάχτη έγιναν 3.500 στρέμματα γης, τουλάχιστον 2 σπίτια κάηκαν ολοσχερός, ενώ σε αρκετά σπίτια και αυτοκίνητα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Η πυροσβεστική παραμένει σε υψηλή επιφυλακή, επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. Μέχρι και αυτή την ώρα, ο δρόμος από την Κασάνδρεια προς τη Σίβηρη παραμένει κλειστός, με την πρόσβαση να πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικής διαδρομής. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα ανοίξει στο διάστημα 3 με 5 το απόγευμα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες κατοικιών να επιστρέψουν και να διευκολυνθούν και τουρίστες, ενώ τη Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στη Σίβηρη για αυτοψία και καταγραφή ζημιών. Δύο εργολάβοι του ΔΕΒΙΕΜ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αιτία της πυρκαγιάς. Την απόφαση μάλιστα να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για το 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Ο Στέφανος Μάνος είχε διατελέσει ανάμεσα στα άλλα Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 20 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ίσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, έχουν καταρρεύσει κτίρια και έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές. Να κλείσουμε με τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τις απογευματινές ώρες, και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στη μία.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Εισερχόμεθα εις το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πάντα εδώ με την Κέλλη Παπαθανασίου
2: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη,
1: και έχουμε την δυνατότητα, όπως είχαμε προαναγγείλει, το
2: να
1: πρώτο μέλος,
2: τον Κώστα Σαββίδη τώρα
1: μαζί μας, είναι μαζί μας
2: στη ρύθμιση του ήχου μας,
1: έτσι. Στο πρώτο μέρος θα έλεγα ότι κάναμε μια περισσότερο ενδοσκόπηση ιστορική, λαογραφική κλπ. Τώρα θα έχουμε μια εξωστρέφεια. Τώρα θα πάμε στον ελληνισμό και θα πάρουμε αμπάριζα, όπως το λένε. Λοιπόν, να δούμε τα κατατόπους με τη βοήθεια των συναδέλφων μας, των δημοσιογράφων της ελληνικής ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, της ΕΡΤ και των ΕΡΑ σε όλη την Ελλάδα.
2: Μα σε όλη την Ελλάδα.
1: Θα το
2: μικρά,
1: κάνουμε αυτό
2: μεγαλύτερα προσκυνήματα,
1: ξεκινώντας
2: πανηγύρια,
1: έτσι, από την ακριτική Τύλο στα Δωδεκάνησα. Δεν θα πω αυτό εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, γιατί πρέπει οι αρμόδιοι να φροντίζουν να χτυπάει κάθε μέρα η καρδιά της Ελλάδος. Και άμα αρχίσουμε να λέμε τα προβλήματα, τέλος πάντων, της Παναγίας είναι σήμερα. Θου, κυρία φυλακή, το στοματί
2: μου.
1: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τη δήμαρχο της Τύλου, την κυρία Μαρία Καμά. Κυρία δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Και ιδιαιτέρως και σε εσάς που έχετε και τη γιορτή σας σήμερα.
1: Μαρία.
2: Και χρόνια πολλά, Μαρία, και σε όλους μας, βέβαια.
1: Έτσι. Και χρόνια πολλά και στην Τύλο. Άνοιξα το λογαριασμό της κυρίας Καμά, γιατί είμαστε φίλοι στο Facebook, και είδα εκεί από προχθές, από την είναι 13, 14, 15, τα πανηγύρια, ναι, κάνουν κυκλωτική κίνηση,
2: ναι.
1: Πρώτα τα γύρω και μετά στο κέντρο που είναι σήμερα το μεγάλο πανηγύρι. Γι' αυτά θέλουμε να μας πείτε και να μας πείτε και για την ημέρα ό,τι θέλετε, κυρία Καμά, το μικρόφωνο είναι δικό σας.
3: Πραγματικά προσπαθούμε.
2: Είναι αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή μας, είναι αφιερωμένη σήμερα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, έτσι, που έχουμε.
3: Στη μεγάλη γιορτή του ελληνισμού, πραγματικά.
2: Και επομένως βλέπουμε έθιμα, βλέπουμε παραδόσεις, βλέπουμε πανηγύρια. Για πείτε μας εκεί πώς το γιορτάζετε, ναι, στο ωραίο το νησί αυτό που είναι κάπου μεταξύ Νησίρου και Χάλκης, έτσι.
3: Ναι. Από τα μεγάλα, μεταξύ ουσιαστικά Ρόδου και Κο.
2: Ναι.
3: Και γι' αυτό το λόγο η Τύλος είχε μείνει και, ας πούμε, πίσω στην ανάπτυξη, γιατί έχει μεγάλη απόσταση από ό,τι τα άλλα νησιά που αναφέρατε, με τα κέντρα τα μεγάλα που είναι η Ρόδος και η Κος, έτσι.
2: Όμως αν κάποιος έρθει, παρόλα αυτά θα το διασκεδάσει πολύ, θα το αρέσει πολύ πραγματικά.
3: Ναι,
2: αν τα καταφέρει, βέβαια.
3: Ναι, γιατί οι συγκοινωνίες είναι και δύσκολες και ακριβές. Πραγματικά όμως τώρα αυτές τις ημέρες είναι αφιερωμένες στον άνθρωπο, θα έλεγα εγώ, και την χαρά που παίρνει μέσα από την παράδοση και την διασκέδαση. Γιατί η παράδοση είναι ουσιαστικά ψυχαγωγία του ανθρώπου, και όχι μόνο βέβαια, αλλά είναι ψυχαγωγία. Εμείς ξεκινήσαμε εδώ πέρα το τριήμερο, εορταστικό τριήμερο της Παναγίας από χθες. Προχθές. Με ουσιαστικά τρία μεγάλα, έτσι, γλέντια που έχουν και το χρώμα το ότι μαζεύονται όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, πολλοί ή του εξωτερικού, και γίνονται μια μεγάλη παρέα με τους τουρίστες, με τους ντόπιους, και πραγματικά είναι υπέροχο. Ξέρετε, η Τύλος έχει τρία χωριά, είχε τρία χωριά κατά το παρελθόν, το μεγάλο χωριό, το μικρό χωριό και τα Λιβάδια. Το μικρό χωριό ήταν αυτό που έχει και ως πολιούχο την Παναγία. Αυτό όμως είχε σταματήσει για πάρα πολλά χρόνια να γίνεται, γιατί το πανηγύρι δηλαδή, γιατί είχε εγκαταληφθεί αυτό το χωριό, το μικρό χωριό είναι εγκαταλελειμμένο, και το μόνο που λειτουργεί εκεί είναι ένα σπίτι που το έφτιαξαν σε μπαρ, το μετέτρεψαν σε μπαρ, και πραγματικά έχει μια πάρα πολύ ωραία, έτσι, ατμόσφαιρα. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε εντατικά, έτσι, να προσπαθήσουμε να αναβιώσουμε τα έθιμα που γινόταν, που της Παναγίας πάντα γινόντουσαν γλέντια σε όλα τα χωριά. Mm-hmm. Και καθιερώσαμε έτσι τα τελευταία 3-4 χρόνια ένα γλέντι στο μεγάλο χωριό στην πρωτεύουσα, έτσι. Ένα σαλιβάδι στο μικρό χωριό στο εγκαταλειμμένο και ένα σαλιβάδια που είναι σήμερα το τελευταίο. Παρόλο βέβαια που ο πολιούχος του νησιού μας είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, η Παναγία και οι εορταστικές εκδηλώσεις κατέχουν πάρα πολύ μεγάλο μέρος του νησιού μας. Και πραγματικά δηλαδή είναι κάτι το οποίο αξίζει κάποιος να το δει και να το ζήσει. Και γι' αυτό το λόγο έχει έρθει και πάρα πολλοί κόσμος από τη Ρόδο. Χθες, ας πούμε, έφτασαν 500 άτομα, 100 αυτοκίνητα. Δηλαδή, εντάξει, έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί. Εντάξει, το νησί είναι τώρα, το ξέρετε, το έχετε ακούσει φαντάζομαι, είναι ένα νησί που είναι zero waste, είναι προσανατολισμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη και εντάξει, η αλήθεια τώρα είναι βέβαια ότι με την πολλή πίεση που έχουμε με τον κόσμο δυσκολευόμαστε λίγο έτσι με την ανακύκλωση, με την
1: zero waste, αντιμετώπιση.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι zero waste, είναι παγκοσμίως το μοναδικό νησί. Mm-hmm.
1: Εγώ ξέρω το μοναδικό, αυτό που βλέπω κυρία Καμά και μου έκανε την πρώτη εντύπωση, την αφίσα πανηγύρι μεγάλου χωριού προπαραμονή της Παναγίας, 13 Αυγούστου, και έχετε από κάτω, δες εδώ Γκέλη, έχει από κάτω και λέει... Δεν το κάνει κανένας δήμος αυτό. Εγώ θέλω να τονίσω την διάσταση της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή του δημάρχου της Δημοτικής Αρχής, των Δημοτικών Αρχόντων που μεριμνούν. Και λέει, έκτακτες κλεοφορικές ηθίκες. Κλειστός ο δρόμος προς το μεγάλο χωριό από τις 20.00. Επιπλέον δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας για την κάλυψη, καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιηθούν επιπλέον δρομολόγια 1-2 από το έριστο στα λιβάδια. Από χαρουπιά για έριστο και λιβάδια. Σας περιμένουμε. Mm. Δηλαδή, μόνο αυτό να δει. Τελειώνεις. Λοιπόν, πέστε μας για να μην τα λέμε εμείς.
3: Ναι, ναι, έτσι πραγματικά γίνεται. Γιατί ξέρετε, το νησί είναι αρκετά μεγάλο και υπάρχουν οικισμοί και διάφορα καλοκαιρινές, ας πούμε, έτσι, κατοικίες και ξενοδοχεία που προκειμένου να τους μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε και να λάβουν μέρος, γιατί εντάξει είναι κάτι μοναδικό, βάζουμε δρομολόγια έκτακτα τα οποία είναι και δωρεάν τα περισσότερα. Εξάλλου σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς και τις συναυλίες που κάνουμε και όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στο νησί από το Δήμο είναι δεν υπάρχει εισιτήριο, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα κόστος. Σκοπός μας είναι αυτό που σας είπα από την αρχή, να περάσει ο κόσμος καλά, όχι μόνο οι επισκέπτες αλλά και οι ντόπιοι του νησιού. Mm-hmm. Παρόλο βέβαια εντάξει, μεγάλη πίεση που δέχονται τώρα για να ξεπερδίσουν όλο αυτόν τον κόσμο που έχει έρθει. Αλλά εντάξει, είναι αρχή μας τώρα αυτό το πράγμα, να προσπαθούμε να δίνουμε στον κόσμο χαρά, γιατί έτσι. Για μας το έχουμε πει πολλές φορές, αξία και σημασία έχει ο άνθρωπος και η ευτυχία.
1: Σήμερα
3: του.
1: Τι θα κάνετε στο μεγάλο, το κεντρικό γλέντι, ας το πούμε έτσι.
3: Σήμερα γίνεται πια στο λιμάνι του νησιού, στα Λιβάδια, που είναι και υπάρχει μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία βέβαια, γιατί πάλι θα έχει δρομολόγια λεωφορείου να πάει εκεί όποιος θέλει. Και θα γίνει το μεγάλο το γλέντι έτσι σε μια πολύ όμορφη πλατεία που συνδέεται με τον πεζόδρομο, με το λιμάνι, και γιατί η δήλωση έχει το πλεονέκτημα να έχει ένα πεζόδρομο 1,5 χιλιόμετρο, οπότε πάνω από 1,5 χιλιόμετρο, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος. Σήμερα θα έχουμε έτσι πάλι ξενύχτη, χορό, τα γνωστά.
1: Τα γνωστά τα βλέπω εδώ. Έχετε ένα λιράρι, ο οποίος δεν είναι. Από ποιο είναι, από το.
3: Από Τύλο είναι. Είναι τα δύο αδέλφια που ξεκίνησαν από μικρά έτσι με τη μουσική, με την παράδοση. Είχαν πολύ μεγάλη αγάπη, ο Κωνσταντίνος και ο Αντώνης ο Μακρύς.
1: Λέτε και έχει υπόκρουση από κάτω. Έχει υπόκρουση.
2: Μη δεις λύρανση, παιδί μου.
1: Δεν έχει
2: υπόκρουση. Λύρα να είναι και ό,τι να είναι. Ποντιακή κριτική.
1: Η τηλιακή είναι.
3: Όχι, Τύλος δεν είχε λύρα, βιολί. Ήταν λύρα το παραδοσιακό.
2: Ναι, λύρα αυτό λέει.
3: Ναι, λύρα. Είναι λύρα το λαούτι, το κλασικό, το σαντούρι που υπήρχε δυστυχώς τώρα. Δεν υπάρχει κάποιος που να τηλιακό, κάποιο παιδί από εδώ που να παίζει σαντούρι, να έχει μάθει σαντούρι.
1: Πεδίο δόξης λαμπρό. Πεδίο δόξη λαμπρό, κάντε ένα πρόγραμμα που τα κάνετε εσείς και είστε πρωτοπόροι και καινοτόμοι ως Δημοτική Αρχή της Τύλου και γι' αυτό σας γνωρίζει και σας επιβραβεύει όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, κάντε ένα πρόγραμμα.
3: Τώρα,
1: ναι, ναι.
3: Ξέρετε τώρα, μου δώσετε το έναυσμα να πω ότι δημιουργούμε τώρα, έχουμε πάρει τον παλιό συνεταιρισμό του, χωριού, του νησιού και τον ετοιμάζουμε και για να τον χρησιμοποιήσουν τα παιδιά και οι άνθρωποι που αγαπάνε τη μουσική και την παράδοση. Όποιος μπορεί να έρθει εδώ και να διδάξει τα παιδιά παραδοσιακή μουσική.
1: Αυτό.
3: Και μέσα σε αυτά, βέβαια, μακάρι να βρεθεί ένας δάσκαλος ο οποίος θα έρθει να του διδάξει και το σαντούρι.
1: Μπράβο.
3: Γιατί το σαντούρι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της μουσικής παράδοσης του νησιού. Και σας λέω, αυτό μας στεναχωρεί. Μας στεναχωρεί όλοι που δεν υπάρχει κάποιος που να ξέρει αυτό το όργανο.
1: Παιδιά, ποιος ξέρει, μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα.
3: Σαντούρι
1: στην Ντύλο, θα βρείτε τη Δήμαρχο, τη Μαρία την Καμά και όλα θα βρουν το δρόμο τους.
2: Ευχαριστούμε
1: μετά.
2: πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Δεν θέλουμε να... Είδες τι κάνει. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι εκείνοι που δεν κάνουν την... μπορούν να το κάνουν πολύ εύκολα. Δηλαδή, τον αθηνοκεντρισμό, το αθηναϊκό κράτος κλπ. Αυτενεργούν. Αυτοδημιουργούν, δεν περιμένουν, δεν παραπέμπουν, τα κάνουν με τα χεράκια τους, με τα μυαλά τους και κυρίως με την ψυχή τους. Την αγάπη μας.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλα όσα έγιναν στην Τύλο έτσι έγιναν με την αγάπη των ανθρώπων και της δημοτικής αρχής για αυτό το νησί.
2: Ευχαριστούμε
1: την αγάπη μας και χρόνια πολλά, κυρία Μαρία Καμά, και χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή. Κάθε
3: χρόνια
1: καλό.
3: Πολλά και ελπίζω να σας συναντήσω στη ΔΕΘ που θα είμαι από
1: εδώ θα έρθετε,
2: θα έρθετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
3: καλά.
1: Πολύ.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, και μετά τη Μαρία Γκαμά, την δήμαρχο της Στήλου, πάμε να πάρουμε
1: γεύση από αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Στην Παναγία της αγιάσουμε τα πόδια. Εμείς.
0: Μπράβο, θα μας πάρουν από το χεράκι οι αγαπημένοι μας συνάδελφοι της ΕΡΤ και της ΕΡΑ σε όλη την Ελλάδα που βρίσκονται επιποδός, για να καλύψουν με λατρεία, με σεβασμό, με πίστη τις εκδηλώσεις που γίνονται σε όλο τον ελλαδικό χώρο για την Παναγία. Και πάμε.
1: Πάμε, είπαμε να δούμε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με την κυρία Μάργαρη για στην Παναγία της Αγιάσου με τα πόδια πάνε, που πάνε σήμερα οι προσκυνητές, στη Μυτιλίνη δηλαδή, όπου από εκεί θα μας τα πει καλύτερα η Μυρσίνη ή η Τζινέλη, ξεκινούν με τα πόδια από τη Μυτιλίνη και από άλλα χωριά του νησιού, διανύοντας δεκάδες χιλιόμετρα και απολαμβάνοντας την υπέροχη διαδρομή. Μυρσίνη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα, Μυρσίνη.
2: Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πρέπει πολλά. Να την έχετε κάνει τη διαδρομή, δεν γίνεται να την εξηγείτε αλλιώς τόσο καλά. Πραγματικά η διαδρομή είναι υπέροχη. Εναλλάσσεται ξεκινώντας από την πόλη και το αστικό τοπίο και όσο ανεβαίνει στο βουνό του Ολύμπου, μέσα στο δασικό ιστό, μέσα στις καστανιές, μέσα στη δροσιά και τα νερά. Μια πραγματικά υπέροχη διαδρομή με μια κατάληξη 3-4 χιλιόμετρων στην πατωμένη που λέμε εμείς. Πατωμένοι το λένε όσοι ανεβαίνουν με τα πόδια.
1: Είναι μονοπάτι αυτό, λιθόστρωτο μονοπάτι.
2: Ναι. Είναι ένα λιθόστρωτο μονοπάτι. Ήτανε παλαιότερα ο κυρίως δρόμος που ένωνε το χωριό της Αγιάσου με τα γύρω χωριά. Πλέον υπάρχει άλλος δρόμος μεγαλύτερος, αλλά αυτό το μονοπάτι χρησιμοποιείται για να ανέβει, κόβεις δρόμο, δηλαδή από τα 29 χιλιόμετρα που είναι η Αγιάσος από την πόλη, 3-4 χιλιόμετρα κερδίζεις, αλλά πραγματικά η ανάβαση είναι δύσκολη, γιατί έχεις περπατήσει όλη αυτή τη διαδρομή, όλα αυτά τα χιλιόμετρα, και είναι ανηφορικό το μονοπάτι, οπότε πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη θέληση και πίστη για να το ανέβεις αυτό, αλλά σε αποζημιώνει και η διαδρομή και η δροσιά της διαδρομής και όταν έρθεις και φτάσεις στην Παναγιά.
1: Μελώνεις και, λοιπόν, και περιβόλια.
2: Μυρσίνη. Και πέφκα.
1: Νταμπανώνουν τι σημαίνει?
2: Νταμπανώνω σημαίνει ότι νταμπανώνω, τώρα δεν είχα μία σχέση με, με την Αγιά σου.
1: Νταμπανώνουν στο γραφικό σταυρί, από ό,τι διαβάζω εδώ.
2: Νταμπανώνουν, φτάνουν σε ένα ψηλό σημείο.
1: Μάλιστα.
2: Το νταμπάνι στην τοπική διάλεκτο είναι ένα ξέφωτο. Φτάνουν λοιπόν σε ένα ξέφωτο. Νταμπανώστε εσείς στο σταυρί. Να σας πω λοιπόν ότι στο σταυρί καταλήγει το μονοπάτι. Τώρα όσον αφορά την ιστορία, είναι ιστορική σημασία η εκκλησία της Αγιάσου και πρέπει να σας πω ότι η εικόνα που βρίσκεται μέσα στην Παναγιά της Αγιάσου είναι η αιτία δημιουργίας και της εκκλησίας και του χωριού. Η παράδοση θέλει τον μοναχό Αγάθωνα το 803 να φέρνει την εικόνα της Παναγιάς της Βρεφοκρατούσας που φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ήταν η περίοδος των Βυζαντινών χρόνων, η περίοδος των οικονομαχιών και την έφερε για να τη σώσει μαζί με άλλα κοιμήλια από τα Ιεροσόλυμα. Πήρε όμως διαστάσεις ότι η εικόνα της Παναγιάς φιλοτεχνημένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά βρίσκεται εδώ και συνέρεε κόσμος από τα μικρασιατικά παράλια, από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, από όλη τη Λέζο, για να προσκυνήσει την εικόνα. Κάποιες αναφορές λένε ότι από εκεί έχει μείνει και ανεβαίνουν για 1300 συναπτά έτη οι πιστοί στην Αγιάσου εδώ. Γύρω από τη σκήτη λοιπόν του μοναχού δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι. Ο κόσμος που συνέρε δημιουργήσε ένα μοναστήρι. Το μοναστήρι έφερε την εκκλησία. Και γύρω από την εκκλησία δημιουργήθηκε το χωριό της Αγιάσου.

0: κάποια να επισκέπτονται εκκλησίες και εξοκλήσια όσα μπορούν περισσότερα κάθε μέρα.
1: Έτσι και γράφτηκε, βέβαια... Μυρσίνα μου επιτρέπεις, το τραγούδι «Άσε με να γιάσω, να πάω στην Αγιάσω».
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, το βλέπω εδώ τώρα. Παίρνω πληροφορίες όση ώρα μιλάς. «Άσε με να γιάσω, να πάω στην Αγιάσω».
0: Και πάρα έχει πολύ
1: κάποια άλλα εκπληκτικά στην τοπική διάλεκτο. Είναι πραγματικά να τα λες και να εφραίνεται. Λέει απ και αγιάσου και απ του πλουμάρ. Μη τη γυναίκα, μη τη μλάρ.
0: Να σου το πω εγώ με καλύτερη
1: προφορά. Πες το, πες το, πες το, πες το.
0: Αμπιαγιά σου και απλουμάρ, μη τη γυναίκα, μη τη μλάρ.
2: Έτσι ρε.
1: Δεν κάνουμε μεταφράσεις. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
2: Ας το, τα ποντιακά εσύ, άσε τη μέση να μας τα πει.
0: Να σου πω όμως ότι έχει πολύ μεγάλη ιστορία και η Ντοπιολαλιά. Έχουν γραφτεί και αν έχουν γραφτεί βιβλία για την Ντοπιολαλιά εδώ. Και έχουν γραφτεί θεατρικά. Η Αγιά σου δηλαδή δεν είναι γνωστή μόνο για την Παναγιά τη, είναι γνωστή για τα ξυλόγλυπτα, για την κεραμική για τα θεατρικά της βρώμενα. Εδώ ανέβαιναν στο αναγνωστήριο πριν από έναν αιώνα θεατρικά έργα που δεν ανέβαιναν ούτε στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας. Έτσι. Έχει πολύ μεγάλη παράδοση και πολλά από αυτά τα θεατρικά είναι γραμμένα και στην Ντοπιολαλιά. Το καρναβάλι επίσης της Αγιάσου, εξ ολοκλήρου. Την Ντοπιολαλιά. Μία διάλεκτο που πρέπει να σας πω ότι αν ακούσεις σε κάποιες περιοχές της Λέσβου ντόπιους μεταξύ τους να μιλάνε, μπορεί να μην τους καταλάβω ούτε εγώ. Ναι, σε κάποια χωριά. Ένα από αυτά είναι.
1: Πώς το είπες, μισό λεπτό, μην το αφήσουμε έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει η Μυρσίνη Τζινέλ. Λέει, στην Αγιάσω τι είχαμε παρουσία θεάτρου. Πότε.
0: Εδώ και έναν αιώνα.
1: Πόσο απέχει η Αγιάσος από τη Σμύρνη?
0: Η Αγιάσος από την Σμύρνη, η Χίος είναι απέναντι από τη Σμύρνη, για να σας δώσω να καταλάβετε. Ναι. Οπότε 3 ώρες είμαστε με το καράβι από τη Χίο, οπότε υπολογίστε πόσο είναι η Σμύρνη.
1: Ναι, το βλέπω και στον χάρτη. Δηλαδή είναι σε επαφή αυτός ο μικρασιατικός ελληνισμός.
0: Βέβαια.
1: Υπήρχε την όσμωση με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και όταν ο Αμερικανός πρέσβης στη Σμύρνη, ο Τζορτζ Χόρτον, έγραφε και έλεγε για τους ευρωπαϊκούς θειάσους θεατρικούς που έκαναν περιοδία στη Σμύρνη, στην Αθήνα δεν υπήρχε, μην πω ότι υπήρχε.
0: Λοιπόν,
1: αυτός είναι και όλη αυτή η γραμμή. Έχει και τους αρχαίους σοφούς. Είναι ο Κνίδιος, είναι ο Μιλήσιος, είναι τους ανθρώπους οι οποίοι δώσαν τα φώτα. Υπάρχει ένα ειδικό γαλλικό ντοκιμαντέρ που δείχνει πως οργανώθηκε αυτή η ιστορία στο διάβα του χρόνου.
0: Να σας πω ότι πριν έτσι απελευθερωθούμε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Λέσβος είχε πολύ μεγάλη εμπορική συναλλαγή, ανταλλαγή, επικοινωνία με την γείτονα. Τα λιμάνια γύρω-γύρω από την Λέσβο ακούσαν από το εμπόριο τα καράβια που γίνονταν σε πάρα πολλές πόλεις.
1: Έτσι.
0: Από τον έξινο πόντο μέχρι κάτω. Έτσι, μέχρι κάτω και στη Ρόδο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μυρσίνη, σε ευχαριστούμε πάρα
2: χρόνια
1: πάρα
2: πολλά
1: πολύ.
2: Και πάλι.
1: Χρόνια πολλά. Κάθε καλό, Μυρσίνη, κάθε καλό.
0: Καλά.

0: Τώρα με τη μισή τη Τζινέλη πήγαμε στην Λέσβο. Mm-hmm. Και τώρα στρίβουμε, περνάμε το Αιγαίο μας, το ελληνικό Αιγαίο μας, και πάμε στο Βόλο, στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, τον Βόλο, και πάμε να συναντήσουμε
1: τη Φρόσο την Παύλου, και έτσι συγκεκριμένα να σου πω στη Νέα Ιωνία, γιατί έχουμε φέτος συμπίπτει με τα 100 χρόνια από τη θεμελίωση του πρώτου προσφυγικού ναού της περιοχής της Ευαγγελίστριας, ο εορτασμός της Θεοτόκου. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Χρόνια σας πολλά, χρόνια σας πολλά. Να, και αν καλά, λέει, το θελήσει και η Παναγιά μαζί με τις πολιτικές μας αποφάσεις, τότε το Βόρειο Αιγαίο θα είναι πάρα πολύ κοντά για τη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Υπηρετική Ελλάδα, διότι έχουν εξαγγείλει την ακτοπλοϊκή γραμμή. Μένει να τη δούμε.
0: Ναι. Σαν τον Γιοφύρη της Άρτας.
2: Το λέω, ξέρετε, γιατί θα συντομεύσει πάρα πολύ αυτό το ταξίδι.
1: Βέβαια.
2: Και θα δημιουργήσει και μια καινούργια προοπτική και για το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και για τη δική μας περιοχή και την κεντρική Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.
0: Ξέρεις τι λύτρωση είναι.
2: Και το λιμάνι θα αποκτήσει νέα ζωή, γιατί για την ώρα το λιμάνι του Βόλου, τώρα από την Παναγιά σας πήγα στο λιμάνι, αλλά μου δώσατε πάσα.
0: Πέστα, ναι, καλά κάνουμε. Ναι, πέστα.
2: Λοιπόν, γιατί το λιμάνι του Βόλου για την ώρα εξυπηρετεί μόνο τα νησιά των Βορείων Σποράδων, δηλαδή Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε κάθε λόγο να λέμε ότι το λιμάνι μας χρειάζεται καινούριους προορισμούς και καινούρια δυναμική.
0: Έτσι.
2: Και για να πάω στην Παναγιά, λοιπόν, κάποτε λοιπόν αυτό το λιμάνι, στο λιμάνι αυτό βγήκαν πάρα πολλοί πρόσφυγες. 1.000.000 και πλέον πρόσφυγες από την μικρασιατική καταστροφή και έφτασαν εδώ στο Βόλο. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικός ο πληθυσμός που ενσωματώθηκε και κατοικεί πλέον στην περιοχή. Η Νέα Ιωνία είναι η
1: πρόσφυγη. Εξού και το όνομα Νέα Ιωνία.
2: Ακριβώς, Νέα Ιωνία. Και το αρχικό όνομα ήταν Συνοικισμός, να σας πω την αλήθεια, έτσι έλεγαν οι κάτοικοι εδώ του Βόλου, και σιγά σιγά πήρε το όνομα της Νέας Ιωνίας και το Μάρτι του 1926 μπήκε το πρώτο λιθαράκι για μια πρώτη μικρή εκκλησιά. Έτσι, για να έχουν οι άνθρωποι να εκκλησιάσονται, έφεραν μαζί τους και τα κοιμήλια τα εκκλησιαστικά και τα τοποθέτησαν στον πρώτο ναό, και λίγο αργότερα, ένα χρόνο μετά, θεμελιώθηκε η σημερινή Ευαγγελίστρια, η μεγάλη εκκλησία της Νέας Ιωνίας, που σήμερα είχε την τιμητική της, καθώς λόγω του εορτασμού, δηλαδή του 15 Αυγούστου, αλλά και των 100 χρόνων που συμπληρώθηκαν το Μάρτι. Και από το Μάρτι μέχρι και το τέλος του χρόνου του 26 είναι περίοδος αφιερωμένη σε πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις, με εκθέσεις, με συζητήσεις, με παρουσίαση βιβλίων ιστορικών, με αναφορές τους πρόσφυγες που βρέθηκαν στη Νέα Ιωνία, αλλά και στο ρόλο που έπαιξε η ίδια η Εκκλησία στην κοινότητα των προσφύγων τα δύσκολα πρώτα χρόνια. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που, ξέρετε, αυτός ο θεμέλιος λίθος αυτής της Εκκλησιάς είναι ένα σήμα κατά τεθέν για τη Νέα Ιωνία, αλλά και για ολόκληρο το Βόλο.
1: Βέβαια, ήταν το πνευματικό μεγάλο και κοινωνικό κέντρο των προσφυγικών οικογενειών
2: και
1: εκεί.
2: Και όχι μόνο, γιατί, ξέρεις, ήταν και ένας χώρος όπου έβρισκαν και οικονομικό απάγγιο οι άνθρωποι, βοήθεια, συσίτια, δηλαδή τα χρόνια τα δύσκολα.
1: Βέβαια.
2: Σήμερα βεβαίως δεν έχουμε την ίδια εικόνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι άσβεστη η μνήμη των ανθρώπων. Να σας πω ότι στην εκκλησία, στο Γυναικονίτη, λειτουργεί και ένα εκκλησιαστικό μουσείο με τα κοιμήλια που έφεραν οι πρόσφυγες στο Βόλο. Άρα μπορεί κανείς, επισκεπτόμενος τον συγκεκριμένο ναό, να δει έτσι μέσα από αυτές τις προθήκες των κοιμηλίων και την ιστορική διαδρομή.
0: Και να πούμε, έτσι, βέβαια, την ιστορική νίκη Βόλου Πού είναι το καμάρι. Εγώ το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί είχα καλό δάσκαλο τον Αλέξανδρο τον Μεϊκόπουλο, το βουλευτή σας εκεί. Ναι, με η νίκη Βόλου σε σχέση με τον Ολυμπιακό Βόλου. Έχουμε ιστορία εκεί. Και έχουμε βεντέτα.
2: Να είστε από τη Νέα Ιωνία. Το El Clásico τώρα.
0: Μα τι τώρα. Ναι, μα προφανώς θα είσαι με την νίκη Βόλου. Και εμείς με την νίκη Βόλου είμαστε. Για άραβα το Θεό. Για πολλούς και διάφορους λόγους δεν χρειάζεται να του αναλύσουμε τώρα. Λοιπόν, η Φρόσο η Παύλη πραγματικά μας εξιστόρησε, μας πήρε από το χεράκι, μας πήγε βόλτα. Είναι σαν να είμαστε εκεί στα προσφυγικά.
1: Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Της Νέας Ιωνίας και την αγάπη μας.
2: Σας... Να έχουμε όλοι μια καλή μέρα, υπόλοιπο ημέρα. Χρόνια πολλά σε
1: όλους
2: και εορτάζονται.
0: Κάθε καλό, πάνω απ' όλα υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Φρόσο.

0: Γίνεται πανόραμα επικαιρότητας χωρίς Βαγγέλη Μητρούσια?
1: Όχι.
0: Α, σε παρακαλώ πολύ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Τον αγαπάμε και μας αγαπάει πολύ. Και να ξαναπούμε πάλι τη διαδρομή μας. Mm-hmm. Φύγαμε από την Τύλο, Δωδεκάνησα. Ανηφορήσαμε στην Αγιάσο, στην Λέσβο. Πήγαμε στον Βόλο, στη Φρόσο Παύλου. Και τώρα πάμε στον αγαπημένο μας
1: Θεσσαλία.
0: Λάρισα.
1: Παναγία Λαφιώτισσα.
0: Στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου.
1: Παναγία Λαφιώτισσα. Είναι ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
0: Βαγγέλης Μητρούσιας.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πολύτιμότερο αγαθό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Να μην κάνουμε σταυρό μας.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Παναγία Λαφιώτισσα, σας πω γρήγορα. Η Παναγία Λαφιώτισσα είναι στον κάμπο της Θεσσαλίας, όπως το είπε και ο Αλέξανδρος, και είναι η Παναγία, όπως λέμε, όλης της Θεσσαλίας, γιατί οι προσκυνητές φτάνουν όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και από άλλες περιοχές. Mm. Είναι μια παράδοση που λέει ότι το 1858 ο Σαγάς είχε ένα πρόβλημα με το παιδί του, εφού είχε βέβαια νωρίτερα η Παναγία, είχε βρεθεί μια εικόνα από κτηνοτρόφους, η οποία την πήγαν στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Όμως την επόμενη μέρα έφυγε από εκεί, λένε, η εικόνα και ξαναπήγε στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν εκεί την εκκλησία της Παναγίας. Όμως ο Αγάς, όπως σας είπα, είχε ένα πρόβλημα με το παιδί του και του είπαν ότι αν τάξει στην Παναγία, το παιδί σου θα γίνει καλά. Και έτσι έγινε. Το παιδί έγινε καλά και έφτιαξε τον νό το 1858. Τα ελάφια εμφανίζονταν εκεί και σφάζαν ένα και το μοιράζανε. Κάποια στιγμή σφάξαν όμως δύο και έμεινε ένα και την επόμενη χρονιά δεν εμφανιζόταν όπως εμφανιζόταν τα προηγούμενα σύμφωνα με την παράδοση. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έφεραν στην αυλή όλα τα ελάφια, mm-hmm. τα φέραν λοιπόν και υπάρχουν mm-hmm. και σήμερα και τα έχουν εκεί, μπορεί ο κόσμος να τα δει. Πάρα πολλοί κόσμος, αυτό μπορώ να σου πω γιατί για τις ανάγκες του δελτίου θα πρέπει να πάμε στο άλλο και εκεί που δεν μπορώ να σου δώσω περισσότερες εξηγήσεις.
0: Δεν πειράζει, Βαγγέλη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Η Ερτινιούς μας ενώνει. Ο Βαγγέλης μας πρέπει να είναι παντού και τηλεόραση και ραδιόφωνο και εδώ και εκεί και παντού.
1: Και Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Χρόνια πολλά,
1: Βαγγέλη.
0: Να είσαι καλά, γουρί μου, να είσαι καλά.

0: Ξαναλέμε τη διαδρομή μας, όχι να μην νομίζετε. Σήμερα ήταν ειδική εκπομπή, αφιερωματική, στην Παναγιά, τη Δέσποινα, στην μεγάλη τεράστια γιορτή για τον ελισμό, την σχέση, την αδιατάρακτη σχέση διαχρονικά και τοπικά και διαπεριφερειακά του ελληνισμού με την Παναγία, με τη φράση Παναγίτσα μου, Παναγιά βοήθα κλπ. Είναι, αυτό είναι που εκφράζει η λαϊκή μουσα και αυτό είναι που καταγράφεται στη λαϊκή συνείδηση.
1: Θα ξεκινήσαμε... σου αλλάξω τώρα τη διαδρομή. Πες λίγο, πήγαμε Τύλο,
0: Μαρία Λέσμο. Καμά. Μυρσίνη Τζινέλη.
1: Ναι, μετά στην Νέα Ιωαννία του Βόλου.
0: Φρόσο
1: στην Παναγία, την Ελαφιώτησα. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάμε και κλάδες.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Τίνος, Πάρος, Σύρος. Είναι στο επίκεντρο, των εορτασμών.
0: Έτσι.
1: Λίνα Θεολογητού τώρα μαζί μας.
0: Έτσι, Λίνα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα και χρόνια πολλά από τη Σύρο. Και στη Σύρο φυσικά έχουμε εκδηλώσεις για τους εορτασμούς της κοιμησής του Θεοτόκου. Ωστόσο, τη τιμητική τους αυτές τις μέρες έχουν τα νησιά της Τίνου και της Πάρου. Σήμερα πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί η λειτουργία δόσου της Παναγίας της Τίνου, όσο και στην εκατοταπλιανή της Πάρου. Έγινε περιφορά, λιτανία της ιερής εικόνας, ενώ το βράδυ, όπως και κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθούν και στα δύο νησιά μεγάλα πανηγύρια, μεγάλες γιορτές, οι οποίες βέβαια στα δύο αυτά νησιά συνεχίζονται και τις επόμενες μέρες. Η Τίνος, ωστόσο, δυστυχώς αυτές τις μέρες, τόσο χθες όσο και σήμερα, έμεινε χωρίς δρομολόγια. Είχαμε απαγορευτικό από τη Αθήνα και το Λαύριο και χθες και σήμερα, ενώ και το πλοίο της γραμμής που ξεκινούσε από Πειραιά για Σύρο, Τίνο, Μύκονο, δεν πραγματοποιήθηκε και χθες το πρωί, ούτε και σήμερα.
1: Πραγματικά με πολύ κρίμα. Δηλαδή, εντάξει, να έχεις προγραμματίσει τώρα τόσο καιρό να πας να κάνεις το τάμα σου ή τις διακοπές σου και να το συνδυάσεις με το 15 και να στήχει τώρα, αυτό δεν είναι ωραίο.
2: Ακριβώς. Σύμφωνα βέβαια με τελευταία ενημέρωση που είχαμε από πρακτορία εδώ της Σύρου, το δρομολόγιο που ήταν να πραγματοποιηθεί το πρωί θα γίνει το απόγευμα. Θα φτάσει γύρω στις 5 το απόγευμα στη Σύρο και θα πάει στην Τίνο, θα επιστρέψει στη Σύρο και στη συνέχεια Πειραιά. Ήταν πάρα πολύ στο κόσμο που και από εδώ, από τη Σύρο, που είχε σκοπό να μετακινηθεί, να ταξιδέψει σήμερα στην Τίνο και στην Πάρο φυσικά, για να προσκυνήσουν και να είτε να συνεχίσουν εκεί τις διακοπές τους, είτε να επιστρέψουν αυθημερών στη Σύρο. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ταξιδεύουν στις Κυκλάδες έχουν συνήθως στο νου τους ότι μπορεί τα μελτέμια του Αυγούστου να τους αλλάξουν λίγο τα σχέδια.
1: Τέτοια η εποχή τώρα... που πάντα υπάρχει αυτό το θέμα κάθε χρόνο. Έτσι. Με τα μελτέμια.
2: Κάθε χρόνο. Βέβαια τα μελτέμια μπορεί να δημιουργούν λίγο πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο για μας εδώ η αλήθεια είναι ότι είναι ευλογία τα μελτέμια. Είναι ο τρόπος που δεν υποφέρουμε από τη ζέστη τα καλοκαίρια με αυτά τα βοριαδάκια που πνέουν καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Να έχουμε στη Σύρο τώρα να πούμε ότι φέτος αυτή την περίοδο τουλάχιστον έχουμε πληρότητες που ξεπερνούν το 95%. Το νησί έχει γεμίσει από κόσμο. Τόσο στην πόλη από νωρίς το πρωί μέχρι και το βράδυ χιλιάδες επισκέπτες τριγυρνάνε στα σοπάκια και στην παραλία της Ερμούπολης. Ενώ και οι παραλίες γεμίζουν καθημερινά από κόσμο που παρά τους ανέμους προσπαθούν να απολαύσουν τη θάλασσα, να χορτάσουν τα μπάνια τους πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητα. Να πούμε ότι φέτος η Ερμόπολη γιορτάζει και τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της. Οπότε είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται, επισκέπτεται τη Σύρο για να απολαύσει πέρα από τις ομορφιές της τα δεκάδες, εκατοντάδες ίσως, εκατοντάδες εκδηλώσεις και φεστιβάλ πάρα πολλά που έχουμε στο νησί, τα οποία φέτος είναι αφιερωμένα στους εορτασμούς της ιστορικής αυτής πόλης.
1: Μα είναι καταπληκτικές οι Κυκλάδες ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Και την Ελίνα Θεολογήτου που μας έδωσε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα, γιατί μας έδωσες όλη αυτή την εικόνα, το άρωμα της, και τη σημασία και την έμπνευση της ημέρας που μένει αναλύωτη στο πέρασμα του χρόνου σε κάθε γωνιά του ελληνισμού.
2: Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και
1: χρόνια
2: με το καλό να
1: επισκεφτείτε
2: όλοι τα νησιά μας.
0: Να είσαι καλά.
1: Είχα ξεκινήσει νωρίτερα να σου λέω για την χρονιά που βρέθηκα Τίνο 15 Αύγουστο και είχα πάει όπως και πολλοί άλλοι κόσμος στους εορτασμούς της Παναγίας της Ευαγγελίστριας, όπου βέβαια είναι γνωστό το πόσο κατάνοιξη υπάρχει, λαμπρότητα, συγκίνηση, είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία. Όμως το ίδιο βράδυ πήγα και στην λειτουργία των Καθολικών, στην εκκλησία εκεί που γίνεται δίπλα στη θάλασσα, σε μια καταπληκτική εκκλησία εκεί, και ήταν πραγματικά το ίδιο κατανοητικό, το ίδιο συγκινητικό, διαφορετική λίγο η διαδικασία, αλλά πραγματικά το συνέστημα ήταν ίδιο, είναι για όλο τον κόσμο, όπως λέμε από την αρχή, για όλο το χριστιανισμό, αλλά και για άλλους που δεν είναι χριστιανοί, όπως το τόνισες ειδικά με την Παναγία τη Σουμελά και όλα αυτά με μουσουλμάνους. Είναι πραγματικά μοναδικές οι στιγμές που βιώνει κανείς αυτή την ημέρα, σε όποια εκκλησία και αν βρεθεί, είτε σε μεγάλο προσκύνημα, είτε σε μικρό, είτε σε ένα χωριό, είτε σε ένα καθεδρικό ναό.
0: Είναι ειδικά στον ποντιακό ελληνισμό, δεν ξεκινάει μέσα από τους εκκλησιαστικούς χώρους. Είναι κοινωνικό. Είναι το αποτύπωμα είναι κοινωνικό της αγάπης και της σχέσης των πολιτών και της κοινωνίας προς το πρόσωπο της Παναγίας. Γιατί το λέω αυτό? Μικρό παιδί στα υψώματα της του Βερμίου, εκεί ξέρεις πηγαίνουμε και το κάνουν και τώρα. Πηγαίναμε τότε, αρχές δεκαετίας του 70, στείνονται οι σκηνές για 20-30 μέρες πριν από την, με τα φαγητά, σε τα περάκια και το τυράκι και τα κοφτάδες. Τι είναι οι κοφτάδες?
1: Τι είναι?
0: Το αφήνω σαν quiz, θα το βρεις στην πορεία. Λοιπόν, αυγουλάκια βραστά, αυτά και λοιπά. Λοιπόν,
1: και φταίδες.
0: Κεφτέδες. Όχι, δεν είναι κεφτέδες. Δεν είναι κεφτέδες. Είναι. Θα το πω μετά. Άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, πού θέλω να εστιάσω. Σε ηλικία 5-6 ετών, έτσι. Λοιπόν, και τότε στην Παναγία Σουμελά είχε έρθει αείμνηστος πλέον ο Νίκος Ξανθόπουλος, που ήταν η μεγάλη μορφή. Τότε ξέρεις ο ποντιακός ελληνισμός, ο προσφυγικός ελληνισμός. Κάθε πρόσωπο που ξεχώριζε από την αγροτιά, την εργατιά κλπ. Και αποκτούσε μια φήμη και μια αναγνώριση στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Έτσι. Λοιπόν, ήταν σημείο αναφοράς. Και άκουγα τώρα ένα μικρό παιδάκι και προσπαθούσα να σηκωθώ, να πατήσω στην αρτή, να σηκωθώ να τον δω. Ο Νίκος Ξανθόπουλος, παιδιά, ήρθε ο Νίκος Ξανθόπουλος κλπ. Για την Παναγία σου μιλάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ήταν αυτές οι σχέσεις, αυτή είναι η αρμή που συνδέουν και συνέδεσαν κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αυτή την 1 με 15 Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά, με τα λιγοστά, με τα αυτά, χωρίς delivery, χωρίς κινητά, χωρίς καν σταθερά τηλέφωνα, το ομού, τα βράδια οι άντρες και οι γυναίκες, κυρίως όμως οι άντρες, αναμένα αυτά και να παίζει λύρα και να τραγουδάνε τους ποντιακούς σκοπούς, τα ποντιακά τραγούδια, την αλυσμόνη, την πατρίδα κλπ. Αυτά είναι. Και βέβαια στο βάθος η Εκκλησία, η Παναγία Σουμελά, η ανιστορημένη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Και τώρα από αυτά που είπε ο Γιώργος Γεωργιάδης καταλαβαίνω ότι εμείς ιστορικά, δεν ξέρω πώς θα αλλάξει η ιστορία, ήμασταν τυχεροί για το 2010 στην πρώτη θεία λειτουργία μετά από 80 χρόνια. Ήμασταν παρόντες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν, μακάρι εύχομαι, οι επόμενες γενιές να το ζήσουν, να το βιώσουν. Και εκεί, αλλά και εδώ, γιατί γι' αυτό οι προπάτορές μας ανιστόρησαν την Παναγία Σουμελά, βρέθηκε η εικόνα. Και να θυμηθώ δύο ανθρώπους, τότε είναι στον αέρα, οπότε δεν μπορούμε να την βγάλουμε, τη Δέσποινα την Αμαραντίδου. Δύο ανθρώπους, τότε το 2010 ήμουν εκεί χάρη στον αείμνηστο γιατρό, τον Γιώργο Παρχαρίδη, που ήταν ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Και θα θυμηθώ από την άλλη το αφιέρωμα που κάναμε το 1990 στην TV Μακεδονία, τηλεοπτικό αφιέρωμα στην Παναγία Σουμελά, με καλή του ώρα που κι αν είναι, ο Κώστας ο Εφρεμίδης. Κατεβαίναμε από την Παναγία Σουμελά, είχε βρέξει και έβγαλε το
1: ουράνιο τόξο,
0: το ουράνιο τόξο. Mm. Και μου λέει κατέβα, λέω ότι θα κάνεις ένα stand-up εδώ. Και έκανα stand-up και έδειχνε, ναι, και έδειχνε το ουράνιο τόξο από πίσω. Ήτανε σαν να ήτανε, δηλαδή το αίσθησε η Παναγιά με τη χάρη της για να... Γιατί όλο αυτό το υλικό το μαζέψαμε με τις συνεντεύξεις, με τους χορούς, mm-hmm. με το ένα, με το άλλο. Μία λοιπόν από τις συνεντεύξεις είναι ο πατέρας Παναγιώτης Τανιμανίδης, ο πατέρας και του Στέφανου και του Γιώργου Τανιμανίδη, mm-hmm. που σήμερα είναι ο πρόεδρος Παναγιάς Σουμελά, που είχε πει σε εκείνη τη συνέντευξη, μου λένε, όταν επισκέπτομαι από τη Βραζιλία, από την Αργεντινή, πάρε ένα δολάριο, πάρε ένα νόμισμα, το νόμισμα της, ναι, του Εσκούδο ή οτιδήποτε. Και όταν πας στην Παναγία Σουμελά, άναψε ένα κεράκι στη μνήμη του πατέρα.
1: Είναι φοβερό, είναι φοβερό.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: όπως καταλάβατε, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας, την Παναγία του κάθε Έλληνα, την Παναγία του κάθε απόδημου Έλληνα. Και βέβαια σήμερα δεν έχει ειδησιογραφία, έχουμε τα δελτία ειδήσεων. Έχει ειδησιογραφία, αλλά
1: δεν έχουμε εμείς.
0: Αύριο θα έχουμε. Αύριο θα έχουμε μπόλικα πολιτικά και λοιπά, και αθλητικά και ό,τι και πολιτιστικά. Και είναι η κανονική ροή και δομή της εκπομπής μας, το πανόραμα επικαιρότητας, όπως το γνωρίσατε όλη την φετινή χρονιά, την ακαδημαϊκή χρονιά 25-26. Ναι, ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 25 και προχωρήσαμε μέχρι και τώρα και φτάσαμε τον Αύγουστο, πρώτα Θεός, τον Αύγουστο του 2026.
1: Μια τελευταία στάση θα επιχειρήσουμε να κάνουμε,
0: ναι,
1: πριν ολοκληρώσουμε.
0: Και πού δεν πήγαμε. Λοιπόν, δηλαδή όλα εν σοφία επίησε Γκέλη Παπαθανασίου. Η Γκέλη είναι η υπεύθυνη. Εγώ απλά μπορεί να καλύπτω κάποια κενά ανάμεσα. Η Γκέλη μας είναι ο πρωτομάστορας αυτής της ειδικής αφιερωματικής εκπομπής για την Παναγία μας.

0: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, δεν είναι δυνατόν να μην κάνουμε και μία στάση στη Σιάτιστα, καβαλάριδες. Το ιστορικό έθιμο αναβιώνει και φέτος. Δέσποινα Μαραντίδου, χρόνια πολλά, ιδιαίτερα σε σένα, γιατί έχεις και την ονομαστική σου εορτή σήμερα. Και χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, η Παναγία να βοηθάει όλο τον κόσμο και να φωτίζει το νου των όσων έχουν εξουσία, αλλά και όλου του κόσμου. Λοιπόν, εδώ από την Σιάτιστα.
2: Ήαν και ευλοίαν,
1: λοιπόν. Πραγματικά, Αλέξανδρε, η καλύτερη ευχή, νομίζω, που πρέπει να δώσουμε σήμερα στα δύσκολα χρόνια. Να πω ότι το έθιμο συνεχίζεται εδώ και αιώνες στην περιοχή της Σιάτιστας. Το επίκεντρο του 15 Αυγούστου του εορτασμού είναι το μοναστήρι, το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Μικροκάστρου. Η Παναγία η Ελεούσα σήμερα δέχεται τα τάματα αλλά και τις ευχές, ό,τι ζητάνε πιστοί που σειραίουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα πρέπει να σας πω, όσο και από μερικοί ήβρικα ανθρώπους, είτε είναι από τη γενέτειρά τους εδώ, είτε γιατί επιλέγουν, γιατί συνδυάζεται η πίστη και η παράδοση σε αυτό το μοναδικό τόπο, σε μια περιοχή βεβαίως που εδώ η Σιάτιστα είναι γνωστή για την ιστορία της, για την τήρηση των εθίμων. Τα βιώνουν τα έθιμα, δεν τα αναβιώνουν, τα ζουν δηλαδή, και το συγκεκριμένο μάλιστα από γενιά σε γενιά περνά για να το μεταφέρουν, να το μεταλαμπαδεύουν και να το συνεχίζουν. Πάρα πολύς ο κόσμος σου έφτασε και η μέρα βοηθά στην, τόσο στο μοναστήρι όπου κατέβηκαν έφηποι οι καβαλάριδες, κοντά στα 200 άλογα, 7 ομάδες συμμετέχουν φέτος στο έθιμο.
0: Αρκετές.
1: Βεβαίως, από 7 χρονών, 5 μέχρι και 75 θα σας πω εγώ. Είναι αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι, και βέβαια το εντυπωσιακό είναι ότι κρατούν, εκτρέχουν τα λογά τους αυτή τη μέρα. Είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους και τους καβαλάριδες του Ισιάτιστας αυτή η μέρα και αυτό το τάμα που έχουν και οφείλουν στους προγονιστούς να συνεχίζουν, γιατί το έθιμο κρατά από την Τουρκοκρατία, που ήταν η μέρα ελευθερίας για να μπορούν να προσκυνήσουν και να κατέβουν στο μοναστήρι. Έτσι λοιπόν, με τη συνοδεία Χάλκινων, με την πολύ μεγάλη φιλοξενία των ανθρώπων εδώ, τα πολύ ωραία εδέσματα, γιατί πλην όλων των άλλων, όποιος έρθει στην περιοχή θα φάει καλά, αλλά και θα δοκιμάσει το περίφημο λιαστό κρασί της Σιάτιστας μαζί με το παλιό. Σας ανοίγω την όρεξη.
0: Πάει και μία η ώρα, ό,τι πρέπει.
1: Λοιπόν, και εκτός αυτού, στα καλτερίμια και στους δρόμους, βλέπεις σήμερα άλογα, τα οποία θα παρελάσουν σήμερα σε λίγη ώρα στον κόσμο που περιμένει αγωνίως για να τα απολαύσει, με όλα εκείνα που ετοίμασαν. Είναι ένα θέαμα μοναδικό.
0: Στολισμένα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Βεβαίως, στολισμένα και μάλιστα με παραδοσιακό τρόπο, εκτός από τα χαϊμαλιά, τις βελέτες που βάζανε, όλο αυτό. Ποια ομάδα θα έχει το ωραιότερο άλογο, με τις συγκεκριμένες φορεσιές όλων των ανθρώπων, ονομασίες του τόπου και των γειτονιών. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν και θα συνεχίσει μέχρι πορεία στο Γλέντι. Έτσι, γιατί θα ακούμε Χάλκινα, θα βλέπουμε τους καβαλάριδες στους δρόμους της Σιάτιστας και το Γλέντι, το οποίο θα συνεχιστεί και συμμετέχουν όλοι, πιστέψτε με, μικροί και μεγάλοι.
0: Φαγητό, ποτό, ωραία μουσική, άλλο τι θέλουμε.
1: Χάλκινα, βεβαίως, παράδοση πάντα, γι' αυτό λέω η πίστικη παράδοση. Παντρεύονται τη μέρα σήμερα, τη μεγάλη μέρα της Παναγίας που γιορτάζει όλη η Χριστιανοσύνη. Και βέβαια να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα έχω για τον τρανό χορό στη Βλάστη.
0: Έχει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, έχει πάρα πολλά. Σαμαρίνα, Βλάστη, Πεντάλοφο, στο Βόλιο.
1: Το Χωροτάτσιο, έχει πάρα πολλά. Και νομίζω ότι αυτό δικαιολογεί και την επισκεψιμότητα σε πολλές περιοχές, όπως το Ανοβόλιο. Οι κρατήσεις είναι στο 100%, στα ψηλά της Σαμαρίνα, στον Ορεινόγκο των Γρεβενών, στην Βλάστη, αλλά και σε άλλες περιοχές βεβαίως. Εκείνο που επιλέγουν τελικά είναι η δροσιά του βουνού, τα ποτάμια, οι λίμνες, η φιλοξενία, η γαστρονομία, αλλά και τα έθιμα που φέρνουν πάρα πολύ κόσμο από παντού. Αφήσαν τις θάλασσες λοιπόν και πήραμε τα βουνά. Εμείς είμαστε στα βουνά και τα αγαπάμε.
0: Και εμείς τα αγαπάμε.
2: Απίστευτη,
0: πάρα
2: καταπληκτική
0: πολύ.
2: Δέσποινα
0: αγαπάμε
2: Αμαραντίδου.
0: Και τη Δέσποινα.
2: Αγαπάμε Αμαραντίδου. Χρόνια της πολλά. Χρόνια της πολλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
1: Και του χρόνου με υγεία.
2: Αμήν, αμήν, αμήν, αμήν. Λοιπόν, και κάπου εδώ, μπράβο στην Γκέλη, γιατί στην επιλογή μας αυτή σήμερα να μην είναι μια πολιτική εκπομπή, να μην είναι αυτό, και λέμε, υποκλεινόμαστε στη χάρη της Παναγίας μας. σε όλες τις ντόπιο λαλιές, σε όλα τα σημεία του ελλαδικού ελληνισμού αλλά και του απόδημου ελληνισμού, και προσπαθήσαμε να πάμε παντού, γιατί το δίκτυο της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και των ΕΡΑ είναι παντού, με την καλή διάθεση όλων των συναδέλφων μας, Μυρσίνη Τζινέλη από την Αγιάσο, η Δέσποινα Μαραντίδου από τη Σιάτιστα, η Φρόσο Ιπαύλου από τον Βόλο, ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας από την Λάρισα,
0: η Ελένα Θεολογίδου από τις Κυκλάδες,
2: φυσικά
0: ο Γιώργος ο Γεωργιάδης από την Πανεπιστημίου.
2: Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης που άνοιξε αυτό την ειδική αφιερωματική εκπομπή από την Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
0: Χρόνια πολλά σε
2: με
0: όλους.
2: Με τη Βίκη Κολτσίδα ακολουθεί, και ακολουθεί μετά και τα τράβα τις κουρτίνες με τις...
0: με τη Μαριάννα Καλίτση σήμερα σόλο.
2: Ναι, σόλο, δεν είναι Άννα Γιαννακίδου. Ναι. Ναι. Θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, για και χαρά σας.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά σε όλους και όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για τον 15 Αύγουστο με χιλιάδες προσκυνητές να τιμούν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδος, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας πραγματοποιήθηκε στην Τίνο με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελάς στην Καστανιά Ημαθίας. Φέτος στις εκδηλώσεις θυμάμαι την παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασιούλας. Σε όσους δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, απευθύνθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την εορτή του 15 Αύγουστου. Ο κύριος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων. Κόκκινος συναγερμός και σήμερα για πυρκαγιές, λόγω των θυελωδών ανέμων, κυρίως σε ανατολικά και νότια. Σε Red Coat, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Τερεάς, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση σήμερα απαγορεύεται. Αποκαρδιωτική είναι η επόμενη ημέρα στη Χαλκιδική μετά τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη. Στάχτη έγιναν 3.500 τρέματα γης, τουλάχιστον 2 σπίτια κάηκαν όλος καιρός, ενώ σε αρκετά σπίτια και αυτοκίνητα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Η πυροσβεστική παραμένει σε υψηλή επιφυλακή, επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του καμένου δάσους. Μέχρι και αυτή την ώρα, ο δρόμος από την Κασάνδρεια προς τη Σίβηρη παραμένει κλειστός, με την πρόσβαση να πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικής διαδρομής. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα ανοίξει στο διάστημα 3 με 5, προκειμένου οι ιδιοκτήτες κατοικιών να επιστρέψουν και να διευκολυνθούν και τουρίστες, ενώ τη Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στη Σίβηρη για αυτοψία και καταγραφή ζημιών. Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε ένας 63χρονος άνδρας κατά τη διάρκεια φωτιάς που ξέσπασε σε οικία στην περιοχή Μοιραίκα της Πάτρας. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά την κατάσβεση της φωτιάς, για την οποία κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Ο Στέφανος Μάνος είχε διατελέσει ανάμεσα στα άλλα υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. 4 νεαροί ηλικίας από 17 έως 22 ετών συνελήφθησαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκαν μέσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο σύμφωνα με την αστυνομία είχαν εγκατασταθεί και διέμεναν παράνομα. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ένας 17χρονος μεταξύ των συλληφθέντων, ο οποίος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων, όπου κρατείται για βιασμό και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων έως την ενηλικίωσή του. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης μικροποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στη νοτιοδυτική Γαλλία, στο πευκό δάσος της Λαντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα. Στη Γαλλία έχει ήδη καταγραφεί αυτή τη χρονιά ο μεγαλύτερος αριθμός καμένων εκτάσεων σε 20 χρόνια δορυφορικών μετρήσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Πυρκαγιών EFIS, που καταγράφει σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένων εκτάσεων. Στο μεταξύ, στο Βέλγιο, οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι σχεδόν 8.500 στρέμματα έχουν ήδη καεί από πυρκαγιά που μένεται σε φυσικό πάρκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσε. Είδα επόμενο δελτίο στις 2.
2: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM τη ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
6: Η Άννα Γιαννακίδου λείπει αυτό το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο θα είναι εδώ μαζί σας όταν θα λείπω εγώ. Είναι όμως εδώ ο Κώστας Σαββίδης που ρυθμίζει τον ήχο. Και πώς ξεκινάμε την εκπομπή? Με χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και είστε πολλοί, είστε πάρα πολλοί. Μαρία, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Δέσποινα. Δέσποινα, μ' ακούς, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όσους ίσως έχω ξεχάσει. Άδεια η πόλη, το διαπιστώνεις αυτό από Παρασκευή βράδυ, όχι μόνο Σάββατο πρωί, που πήγαν όλοι. Θα σας απαντήσω αμέσως. Έχετε πάρει τα βουνά, τα λαγκάδια, τις θάλασσες, τα ποτάμια και τις λίμνες και πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Εμείς εδώ, Θεσσαλονίκη, κέντρο, καρακέντρο, και θα είμαστε μαζί ως τις 3 στον 102 FM. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber, να πείτε ευχές ίσως ή να μας πείτε πώς περνάτε, στο 693 007 82 28. Καλή ακρόαση.

0: Το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Το κακό είναι βεβαίως οι πυρκαγιές που έχουμε τις τελευταίες μέρες. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, από τις οποίες οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι 7 παρέμεναν υπό αντιμετώπιση σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Το σημαντικότερο σήμερα είναι ο πολύ υψηλός κίνδυνος νέων πυρκαγιών. 21 περιοχές βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 4, ενώ η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού. Όσον αφορά την Χαλκιδική, σε αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για το 15 Αύγουστο, προχωρά ο Δήμος Κασάνδρας. Ο Δήμος επισημαίνει την προτεραιότητα αποτελεί ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για λόγους ασφαλείας, ο υπαρχιακός δρόμος Κασάνδρειας Βάλτας Σίβηρης παραμένει κλειστός για την κυκλοφορία των οχημάτων. Ενδέχεται να δοθεί στην κυκλοφορία μετά τις 3 το μεσημέρι, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Αν έχουμε κάτι νεότερο ως τις 3 που θα ολοκληρωθεί η εκπομπή, θα σας ενημερώσουμε. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, τη φωτιά που έπληξε μεταξύ άλλων τη Σίβηρη και των οικισμών αυτή, κάηκαν περίπου 3.500 στρέμματα, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε δασική έκταση, κατοικίες, οχήματα και υποδομές. Πονάει η ψυχή μας πραγματικά. Αυτή τη στιγμή η εικόνα στην Κασάνδρα είναι σημαντικά καλύτερη. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, παραμένουν όμως διάσπαρτες μικρές εστίες, γι' αυτό και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή για αναζωπηρώσεις. Άσχημα, πολύ άσχημα τα νέα. Πάμε λοιπόν στα καλά που μας έρχονται από το χώρο του αθλητισμού και δεν είναι μόνο ένα, δεν είναι μόνο δύο. Δημήτρης Μάρκος σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ελεύθερο σε μια σημαντική εμφάνιση για την ελληνική κολύμβηση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στο επικοντό και προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού στο Μπέρμιγχαμ, περνώντας με την πρώτη τα 5,60 μέτρα. Όσον αφορά τον αγαπημένο μας Μίλτο Τεντόγλου, έγινε viral για άλλη μια φορά μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ίσως κάποιοι δεν το είδατε. Βρέθηκε μπροστά στις κάμερες για να κάνει τις δηλώσεις του και όλα πήγαιναν κανονικά, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το μετάλλιό του, το είχε παρατήσει εκεί που άλλαζε. Επέστρεψε, εννοείται, το πήρε. Ο Εμμανουήλ Καραλής, που γνωρίζει πολύ καλά τον Μίλτο Τεντόγλου και δεν χάνει ευκαιρία να τον πειράξει, τον τρόλαρε λέγοντας: «Δεν θα κάνω σαν τον άλλον. Εγώ θα το φέρω και θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο». Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ, με άλμα στα 8,44 μέτρα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα... Πριν το σαν σήμερα, πάμε στο σήμερα, 15 Αυγούστου σήμερα, είναι Διεθνής ημέρα αδέσποτων ζώων. Περισσότερα θα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σαν σήμερα που λέτε, το 1096 ξεκινάει η πρώτη σταυροφορία με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων που τότε κατήχαν οι Οθωμανοί. Το 1858 θελεμελιώνεται το νέο βουλευτήριο, η παλιά βουλή, που θα αναγερθεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλαντζέ. 1909 σαν σήμερα ξεσπάει η επανάσταση του Γουδί που οργάνωσε

Σε 18 γεννήθηκε ο μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Αβέροφ. Το 1922 ο Γιώργος Μουζάκης, τρομπετίστας και συνθέτης της ελαφράς μουσικής. Σαν σήμερα το 1944 έφυγε από τη ζωή η Ελένη Βαλιάνου, ηρωίδα της εθνικής αντίστασης που εκτελέστηκε από τους Ναζί στη Νίκαια της Γαλλίας. Και το 1980 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η πρώτη γυναίκα εκλεγμένη δήμαρχος στην Ελλάδα, η Μαρία Δεσίλα Καποδίστρια. Και για να γυρίσουμε στο φεστιβάλ του Woodstock που ξεκίνησε σαν σήμερα το 1969, μεταξύ άλλων εμφανίστηκε τη δεύτερη μέρα και το συγκρότημα Σαντάνα. Ακούμε λοιπόν Μαρία Μαρία για τις Μαρίες που γιορτάζουν.

Το καλοκαίρι συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με ένα πλούσιο πρόγραμμα στο θέατρο κήπου και τον Αύγουστο φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές, παιδικό θέατρο και stand-up comedy και ξεκινάει εκεί που κάποιοι αρκετοί θα έχουν γυρίσει από τις καλοκαιρινές διακοπές. 24 Αυγούστου θα παρουσιαστούν οι Νεφέλες στο Αριστοφάνη. Στις 25 Αυγούστου η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης θα συναντηθούν στη μουσική παράσταση κινηματογραφικά με τραγούδια από τον ελληνικό και διεθνή 26 και 27 Αυγούστου τη Κιτάλη παίρνει το παιδικό θέατρο με το παιχνίδι της χαράς βασισμένο στην Πολιάνα της Έλινορ Πόρτερ. 28 και 29 του μήνα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο» με Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου σε ένα αφιέρωμα στο μεγάλο Αλέκο Σακελάριο με τραγούδια, ζωντανή μουσική και ιστορίες από τη ζωή και το έργο του. Στις 30 Αυγούστου θα εμφανιστούν στο Θέατρο Κήπου η Παγκάν, ενώ το πρόγραμμα του μήνα θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη και το stand-up comedy «Κοσμική Αγάπη». Πότε είπαμε ότι θα εμφανιστεί η Μιρέλα Πάχου? 3η 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.

Να σας πω για το ιστορικό ισπανικό τσίρκο Μουντιάλ που βρίσκεται ήδη στην Χαλκιδική, στη Χανιώτη συγκεκριμένα, και παρουσιάζει μέχρι τις 30 Αυγούστου ένα μεγάλο θέαμα για μικρούς και μεγάλους. Ακροβατικά, ζογκλερικά, μουσική, κωμικά νούμερα, όλα αυτά συνδυάζονται σε μια παράσταση με έντονο ισπανικό ταπεραμέντο και καλλιτέχνες από διάφορες χώρες. Το τσίρκο Μουντιάλ ιδρύθηκε το 1968 και από τότε έχει ταξιδέψει με τις παραστάσεις του σε πάρα πολλές χώρες. Τώρα κάνει στάσεις στη Χαλκιδική με παραστάσεις που γίνονται Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 7 και στις 9 το βράδυ, ενώ κάθε Τρίτη έχει ρεπό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα... Ο ντράμερ Τόμι Άλντριτς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950 στο Μισισίπι, συγκεκριμένα στο Τζάκσον του Μισισίπι. Σας το λέω, αν τυχόν βρεθείτε εκεί, να πείτε ότι ναι, εδώ πέρασε από εδώ που γεννήθηκε ο Τόμι Άλντριτς. Αυτοδίδακτος ντράμερ, στις αρχές της δεκαετίας του 70 έγινε μέλος των Black Oak Arkansas και έπαιξε σε 9 άλμπουμ του συγκροτήματος από το 1972 έως το 1976. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Pat Travers και τον Gary Moore. Το 1981 μπήκε στο συγκρότημα του Ozzy Osbourne και αργότερα έγινε μέλος των Whitesnake. Έγινε γνωστός για την χρήση των δύο bass drums, μια τεχνική που επηρέασε πολλούς drummer του hard rock και του heavy metal.

Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε με Rod Stewart, και αυτό γιατί σαν σήμερα το 1975 κυκλοφόρησε το έκτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Atlantic Crossing. Το άλμπουμ χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος έχει πιο ροκ ήχο, το δεύτερο έχει πιο ήρεμα τραγούδια. Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια είναι το Sailing και το This Old Heart of Mine, δύο τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ και δεν ήξερα ποιο από τα δύο να μεταδώσω για να το μοιραστούμε μαζί, να τα ακούσουμε αυτό το Σάββατο του 15 Αυγούστου. Οπότε μια και μας το επιτρέπει ο χρόνος, θα ακούσουμε και τα δύο. This Old Heart of Mine, Sailing, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί στην Τίνο για τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες πιστούς να έχουν ταξιδέψει στο νησί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας της Ευαγγελίστριας. Από την Αρχόντισσα του Αιγαίου, από την Παναγιά της Τίνου, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξία σε όλο τον Ελληνισμό, το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στην Παναγιά Σουμελά βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την εορτή της Παναγίας. Σήμερα η σκέψη μας είναι με αυτές και με αυτούς που βρίσκονται απέναντι στις πυρκαγιές και δίνουν τη μάχη, δήλωσε από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Βαρύ Πετροχανίων ο Πρωθυπουργός. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της, να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο 15 Αύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας, αναφέρει στο μήνυμά της η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε, τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κόκκινο συναγερμός και σήμερα για πυρκαγιές λόγω των θυελωδών ανέμων, κυρίως σε ανατολικά και νότια. Σε Red Coat, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Τερεάς, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση σήμερα απαγορεύεται. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο σε πλήρη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί άνεμοι και παραμένει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Από το πρωί δύο αεροσκάφη ξεκίνησαν ρήψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ελικόπτερο. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν μέσα στις καμένες εκτάσεις, επεμβαίνοντας άμεσα όπου εντοπίζονται μικρές διάσπαρτες εστίες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 3.500 στρέμματα δασικής και άλλης έκτασης έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Τη Δευτέρα θα μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο στη Σίβηρη για αυτοψία και καταγραφή ζημιών. Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε και ένας 63χρονος άνδρας κατά τη διάρκεια φωτιάς που ξέσπασε σε οικία στην περιοχή Μοιραϊκά της Πάτρας. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά την κατάσβεση της φωτιάς, για την οποία κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο, που πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Ο Στέφανος Μάνος είχε διατελέσει ανάμεσα στα άλλα Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός, με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του. Αξίζει λοιπόν να τον θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στο δημόσιο διάλογο. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο πευκό δάσος της Λαντ, έχει κάψει 15.800 στρέμματα. Στο μεταξύ, στο Βέλγιο, οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι σχεδόν 8.500 στρέμματα έχουν ήδη καεί από πυρκαγιά που μένεται σε φυσικό πάρκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 4.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
5: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
4: Θα πούμε τα δικά μας.
5: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
4: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Μεσημέριασε.
5: Με την Άννα Γιαννακίδου.
4: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
5: Και για να το συνεχίσω και με τον Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου, η Άννα Γιαννακίδου, όπως σας είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, δεν είναι εδώ, έχει αδειούλα. Θα επιστρέψει το επόμενο Σαββατοκύριακο, 15 Αυγούστου σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσους γιορτάζετε. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Εμείς εδώ είμαστε και θα είμαστε παρεούλα ως τις 3. Να θυμίσω ότι μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6930078228 και πάμε με το πρώτο τραγούδι της δεύτερης ώρας. Θα χορέψετε όλοι, ναι, ανεξαιρέτως. Πάμε στο 1976 σαν σήμερα. Οι Άμπα εκείνη τη μέρα κυκλοφόρησαν το τραγούδι «Υπογραφή τους» και δεν είναι άλλο από το «Dancing Queen», ένα τραγούδι που ανέβηκε στο νούμερο 1 των τσάρτ σε πολλές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Μεξικό, Νότια Αφρική και που δεν πήγε στο νούμερο 1. Πάμε με «Dancing Queen».

σε ποια οδό μένετε? Στη συνοικία των 40 εκκλησιών θα πάμε, εκεί που βρίσκεται η οδός Πολυδόρου Παπαχριστοδούλου. Πήρε το όνομά της από ένα σημαντικό άνθρωπο των γραμμάτων με καταγωγή από την Ανατολική Θράκη. Ο Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου γεννήθηκε το 1884 στις 40 εκκλησιές και ήταν φιλόλογος, συγγραφέας και λαογράφος. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό της Θράκης. Μετά την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων για τη Θράκη. Ίδρυσε την Εταιρεία Θρακικών Μελετών και δημιούργησε ένα μεγάλο αρχείο με κείμενα, μελέτες και υλικό για τη θρακική παράδοση. Το έργο αυτό συνεχίστηκε για δεκαετίες και αποτελεί σημαντική πηγή για τη μελέτη της Θράκης. Ο Παπαχριστοδούλου έφυγε από τη ζωή το 1962 στην Αθήνα. Η επιλογή του ονόματός του για ένα δρόμο στις 40 εκκλησιές της Θεσσαλονίκης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, μια και η συνοικία είναι συνδεδεμένη με πρόσφυγες και οικογένειες που προέρχονταν από την Ανατολική Θράκη.

Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες. Μια μικρή ιστορία για τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε από τη ζωή πριν από μια εβδομάδα περίπου, 9 Αυγούστου. Σε ηλικία 74 ετών, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κυπαρισίας και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ηθοποιούς της γενιάς του, ένας πολυτάλαντος δημιουργός, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής. Συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ιδιαίτερα των δεκαετιών του 80 και του 90, και άφησε πίσω του ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Φαντάρος στη Λούφα και Παραλλαγή, ο Μπάμπης στο Ρεμπέτικο είναι δύο από τους ρόλους που τον καθιέρωσαν. Από την ταινία Ρεμπέτικο έρχεται μια μικρή ιστορία που ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε θυμηθεί πριν από λίγα χρόνια σε συνέντευξή του στο One Man. Την ώρα των γυρισμάτων είχε πιάσει μια γωνίτσα στο στούντιο, είχε πάρει το μπουζούκι και προσπαθούσε να ακολουθήσει τα τραγούδια της ταινίας που ακούγονταν δυνατά όσο άλλαζαν σκηνικά και φώτα. Κάποια στιγμή περνάει από δίπλα του ο Τάκης Μπίνης, 2 μέτρα όπως τον θυμόταν ο Καλογερόπουλος, με το μπουζούκι στο χέρι. Ο Μπίνης έπαιζε και εκείνο στην ταινία. Τον ακούει και τον ρωτάει: «Πώς φεύγεις από Μαντζόρε και πας Μινόρε και ξανάρχεσαι πάλι?» Ο Νίκος Καλογερόπουλος νόμιζε ότι τον δουλεύει και του είπε: «Εγώ προσπαθώ να παίξω τα τραγούδια που ακούγονται, να πηγαίνω τα δάχτυλά μου όσο γίνεται σωστά πάνω στο μπουζούκι για να μην φανώ άσχετο στη σκηνή.» Τον κοιτάει ο Τάκης Μπίνης και το ρωτάει: «Σοβαρολογείς?» «Ε, ναι», του απαντάει. Και τότε γυρίζει ο Μπίνης προς το μέρος του και του λέει: «Μικρέ, το όργανο σε θέλει», και έφυγε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1969, σε ένα αγρόκτημα στο Μπέθελ της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε το Woodstock, ένα από τα πιο γνωστά μουσικά φεστιβάλ όλων των εποχών. Περίπου 400.000 άνθρωποι ταξίδεψαν μέχρι εκεί για να ακούσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Ήταν μια εποχή ένταση στην Αμερική, με τον πόλεμο του Βιετνάμ να συνεχίζεται και πολλούς νέους να ζητούν ειρήνη. Οι τρεις μέρες ειρήνης και μουσικής ξεκίνησαν με τον Ρίτσι Χέιβενς και στη συνέχεια ανέβηκαν στη σκηνή Τζον Παέζο, Ραβί Σανκάρο, Σαντάνα και το συγκρότημά του, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Who, Janis Joplin ακολούθησαν, Sly and the Family Stone, Ten Years After, The Band, Blood, Sweat and Tears, Johnny Winter, Crosby, Stills, Nash and Young και πόσοι ακόμη. Το φεστιβάλ είχε πολύ κόσμο. Είχε βροχή, είχε και λάσπη, αλλά είχε και πολύ πολύ μουσική. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν αυτή του Τζο Κόκερ, που ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το With a Little Help from My Friends με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μια εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό και έμεινε στην ιστορία του Woodstock.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Και για πόσους αυτή η συμβίωση δεν είναι τόσο εύκολη, ειδικά για τα δέσποτα τα ζωάκια μας. Σήμερα 15 Αυγούστου είναι η Διεθνής ημέρα δέσποτων ζώων. Καθιερώθηκε το 1992 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας για τα Δικαιώματα των Ζώων, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από τότε γιορτάζεται κάθε τρίτο Σάββατο του Αυγούστου. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των ζώων συντροφιάς, η ενημέρωση του κοινού για τα εκατομμύρια δέσποτα ζώα που ζουν στους δρόμους και αντιμετωπίζουν την πείνα, τις κακοποιήσεις και τις αρρώστιες, η υπενθύμηση της ευθύνης που έχουμε όταν υιοθετούμε ένα κατοικίδιο ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης, να τονιστεί η σημασία της στήρωσης των ζώων για να αποτρέψει από την ανεπιθύμητη αναπαραγωγή και την δημιουργία καταφυγίων ζώων. Με την πάροδο των χρόνων, η δημοτικότητα της Διεθνούς ημέρας αδέσποτων ζώων συνεχώς αυξάνεται. Το 2022 γιορτάστηκε σε περισσότερες από 50 χώρες όλων των Υπήρων. Από τότε αυξάνονται αυτές οι χώρες κάθε χρόνο και περισσότερο, και εμείς θα θέλαμε να μειώνονται τα αδέσποτα ζώα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα... Ο Τόμ Τζόνστον γεννήθηκε σαν σήμερα, τραγουδιστής, κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος των Doobie Brothers. Γεννήθηκε 15 Αυγούστου του 1948 στη Βισέλια της Καλιφόρνια. Ο Τόμ Τζόνστον ξεκίνησε να παίζει κλαρινέτο στα 7 του, στη συνέχεια έμαθε σαξόφωνο και drums και σε ηλικία περίπου 12 ετών άρχισε να παίζει και κιθάρα. Το 1970 δημιούργησε τους Doobie Brothers μαζί με τον John Hartman, τον Patrick Simmons και τον Dave Sorgen. Ο Τζόνστον ήταν η βασική φωνή και η κιθάρα του συγκροτήματος τα πρώτα χρόνια. Έγραψε και τραγούδησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Doobie Brothers, όπως και το Listen to the Music που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το 1975 αποχώρησε προσωρινά από το συγκρότημα για λόγους υγείας και εκείνο την περίοδο ήταν ο Michael McDonald που ανέλαβε σημαντικό ρόλο στους Doobie Brothers και ο ήχος του συγκροτήματος άλλαξε. Ο Τόμ Τζόνστον επέστρεψε στο συγκρότημα το 1987 και συνεχίζει να είναι μέλος τους.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε στο Μεταξουργείο ο Γιώργος Μουζάκης. Πρωτοεμφανίστηκε νωρίς στη μουσική ως τρομπετίστας το 1938 και από το 1940 διατηρούσε δική του ορχήστρα. Το 1946 μπήκε στη δισκογραφία κυκλοφορώντας το πρώτο του δίσκο. Σπούδασε στο Οδείο Αθηνών και συνέχισε τη μουσική του εκπαίδευση σε Αυστρία και Γερμανία. Συνέδεσε περισσότερα από 450 τραγούδια και χιλιάδες μελωδίες για παραστάσεις. Ο Γιώργος Μουζάκης συνέδεσε το όνομά του ο κανένας άλλος συνθέτης με τη χρυσή εποχή της επιθεώρησης τη δεκαετία του 50 και γι' αυτό χαρακτηρίστηκε άλλωστε ο βασιλιάς της επιθεώρησης. Το 1959 συνέθεσε τον ύμνο του Παναθηναϊκού, το Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη με πρώτο ερμηνευτή το Γιάννη Βογιατζή. Έγραψε μουσική για πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ο δημιουργός των τηλεοπτικών εκπομπών «Από τον Παππού στον Εγγονό» στην Ιενέτη το 1974 προβλήθηκε και «Αναμνήσεις, Μελωδίες και Ρυθμοί» στην ΕΡΤ το 1979. Τιμήθηκε δύο φορές με το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Μουζάκης έφυγε από τη ζωή στις 27 Αυγούστου του 2005 σε ηλικία 83 ετών. Μεγάλες επιτυχίες του ήταν τα τραγούδια «Το μονοπάτι», «Σκλάβα», «Ένας φίλος ήρθε από τα παλιά», «Βήρα τις άγκυρες», «Μάμπο Μπραζιλέιρο», «Έχω απόψε ραντεβού» και πόσα ακόμα. Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Αύριο το μεσημέρι πάλι στη μία. Να περνάτε υπέροχα όπου και αν είστε. Κώστας Σαββίδης ρύθμισε τον ήχο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν για μία ακόμη φορά. Χρόνια πολλά και πάντα καλά και πάντα μοναδικά. Γεια χαρά.

0: όμορφος.
1: Πολύ
2: κούκλος.
0: Να πάμε χοντρά.
1: 1:30.
0: Μελαχνός ξανθός.
1: Ω, δεν θέλω ξανθό.
0: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Thank you. One, two, three.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Την ανάγκη να αναγνωριστεί διεθνώς η πραγματικότητα της γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού ακόμα και από την Τουρκία, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελάς στο Βέρμιο για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου. Όπως τόνισε, η αναγνώριση γενοκτονίας είναι σημαντική ώστε να καταδειχθεί πως πρακτικές εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον ποντιακό ελληνισμό ως ένα από τα πιο δυναμικά δημιουργικά κομμάτια του ελληνισμού. Λαμπροί εορτασμοί για τον 15 Αύγουστο στους ναούς Παναγίας στην Τίνο και της Εγκατοτοπηλιανής στην Πάρο, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 126 χιλιόμετρα από τη Μεντάν, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 158 χιλιόμετρα. Πρόκειται για τη δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στην Ινδονησία. Προηγήθηκε ο σεισμός 7,7 βαθμών στην ανατολική χώρα, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Η Ινδονησία παρουσιάζει συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της θέσης της στο λεγόμενο δακτυλίο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού. Παράλληλα, σεισμός 5,8 βαθμών καταγράφηκε και στη βόρεια ακτή της Παπούας Νέα Γουινέα. Στην κυκλοφορία δόθηκε και πάλι ο δρόμος που συνδέει το Πολύχρονο με το Κασανδρινό και τη Φούρκα. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο Κασάνδρας, η επαναλειτουργία του συγκεκριμένου οδικού δικτύου διευκολύνει τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή. Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς που θα χρησιμοποιήσουν τον δρόμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της Κασάνδρας παραμένει βασική προτεραιότητα. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους και να συμμορφώνονται με τυχόν νέα μέτρα που θα υποδεχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο μεταξύ, βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις όμως να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν κατά διαστήματα ισχυροί άνεμοι, ενώ παραμένει και ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Τη Δευτέρα θα μεταβεί στην περιοχή κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και καταγραφή ζημιών. Κόκκινος συναγερμός και σήμερα για πυρκαγιές λόγω των θυελλωδών ανέμων, κυρίως ανατολικά και νότια, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές των σποράδων του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι περιοχές που βρίσκονται σε επιφυλακή. Η πρόσβαση στα δάση υπενθυμίζεται ότι σήμερα απαγορεύεται. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Λόγω της συνεχιζόμενης δύσκολης κατάστασης παραμένουν σε εφαρμογή και το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος, ενώ θα αυξηθούν και οι πυροπολίες εν αέρης επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές και αστυνομικές, καθώς και στρατιωτικές δυνάμεις. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδονά, ύστερα από ξαφνική διαθεσία. Η κυρία Ιδονά πρόκειται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να εντοπιστεί η αιτία της αδιαθεσίας. Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 86 ετών. Είχε διατελέσει Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Αξίζει να τον θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στο δημόσιο διάλογο. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ανέφερε στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός σήμαινε στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, μετά από περιβολισμούς από αδιευκρίνιστο αριθμό δραστών, από τους οποίους υπήρξαν και αρκετοί τραυματίες. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις της Κουάντα Άνοιξης, με τις αρχές να επιβάλλουν αποκλεισμό στην Πανεπιστημιούπολη, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, πολλά άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Η αστυνομία της Πανεπιστημιούπολης και η αστυνομία της Κομιτείας του Τσέρτσεφιλντ έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκε αυτή η επίθεση, ενώ οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο. Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα και τα κίνητρα των υπόπτων. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι. Με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ήδη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην κυκλοφορία δόθηκε και πάλι ο δρόμος που συνδέει το Πολύχρονο με το Κασανδρινό και τη Φούρκα. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο Κασάνδρας, η επαναλειτουργία του συγκεκριμένου οδικού δικτύου διευκολύνει τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή. Ο Δήμος καλεί ωστόσο τους οδηγούς που θα χρησιμοποιήσουν τον δρόμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τις αποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Επίσης, σε καθεστώς πλήρους απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται από αύριο το πρωί κρίσιμες δασικές περιοχές σε 4 δήμους της Χαλκιδικής εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απόφαση, η οποία ελήφθη από τον Περιφερειάρχη Χαλκιδικής εν ώψη της αυξημένης επικινδυνότητας δείκτης 3, θα παραμείνει σε ισχύ από τις 8 το πρωί της 16ης Αυγούστου ως το 8 το πρωί της 17ης του μήνα. Στο μεταξύ, βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο να παραμένουν σε επιφυλακή. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται, σύμφωνα με την καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους, η περίμετρος της καμένης έκθεσης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Τη Δευτέρα θα μεταβεί στην περιοχή κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και καταγραφή ζημιών. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αύλιο χώρο επιχείρηση στη βιομηχανική περιοχή του Δήμου Δέλτα στο Καλοχώρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε και καίει ξερά χόρτα στο εξωτερικό χώρο της επιχείρησης. 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση. Η εικόνα πάντως φαίνεται βελτιωμένη. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου. Κινητοποιήθηκαν ήδη 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Ωστόσο, λόγω της εξέλιξης του μετόπου, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, τους οποίους καλεί να, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Φωκάς, να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τον Αχερούνες. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σκύρου, υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση γενικότερα στα δάση σήμερα απαγορεύεται. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ βρίσκονται και τα έκτακτα μέτρα της τροχιάς για τις εξόδους των εθνικών οδών. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη τιμάται η κίνηση της Θεοτόκου σε κάθε γωνιά της χώρας, με την Παναγία Σουμελά στο Βέρνιο, την Τίνο, αλλά και τον ναό της Παναγίας της Αγιατοτοπηλιανής στην Πάρο, να έχουν προσελκύσει χιλιάδες πιστούς. Τα μηνύματα τους έστειλαν πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στην ανάγκη να αναγνωριστεί διεθνώς η πραγματικότητα της γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού, ακόμη και από την Τουρκία, εστίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κ. Τασούλας παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέρνιο, όπου συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τις ευχαριστίες του προς τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τα στελέχη που επιχειρούν καθημερινά στο μέτωπο των πυρκαγιών, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, που παρακολούθησε τη Θεία Δοξολογία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Βαρύ Πετροχανίων. Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ, το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Μεντάν, περίπου 126 χιλιόμετρα μακριά από αυτήν, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 158 χιλιόμετρα. Πρόκειται για τη δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στην Ινδονησία. Προηγήθηκε, υπενθυμίζεται, σεισμός 7,7 βαθμών στην ανατολική χώρα, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 38 άνθρωποι. Σύμφωνα με αξιωματούχο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, υπάρχουν τραυματίες, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους. Τη βαθιά θλίψη και τα συλληπιτήριά του προς το λαό της Ινδονησίας εξέφρασε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να θυμίσουμε ότι η χώρα παρουσιάζει συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της θέσης της στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού. Παράλληλα, σεισμός 5,8 βαθμών καταγράφηκε και στη βόρεια ακτή της Παππούας Νέα Γουινέα. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ μεταφέρθηκε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αϊδονά ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία. Η κυρία Αϊδονά υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Συνολικά 61,1 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 68.370 δικαιούχους από τις 17 ως και στις 21 Αυγούστου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Από τον ΕΦΚΑ θα διατεθούν 26,6 εκατομμύρια ευρώ. Στις 19 Αυγούστου 11,6 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 21.570 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχήματος αλλά και άλλα. Παράλληλα, 15 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε 600.000 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 34,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Ο Στέφανος Μάνος είχε διατελέσει Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής της δράσης. Υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός, με θέσεις σύγχρονες, καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής, τονίζει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός ήμενε στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνιας, Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από πυροβολισμούς από διευκρίνους στο αριθμό δραστών, από τους οποίους υπήρξαν μάλιστα και αρκετοί τραυματίες. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, με τις αρχές να επιβάλλουν αποκλεισμό στην Πανεπιστημιούπολη, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, πολλά άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Η αστυνομία της κομιτείας του Τσέτσερλφιντ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε επίθεση, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 από φορ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ήδη, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουκλέρη.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου. Λόγω της εξέλιξης του μετόπου εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους, καλώντας όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Φωκάς να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τις Αχερούνες. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον για το έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κίμη Ευβίας 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συντράβουν υδροφόρες του Δήμου Σκύρου. Την κατάσβεση της φωτιάς δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή εντάσσεως έως και τα μποφόρ. Σε εξέλιξη βρίσκεται εξάλλου πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δύσβατη δασική περιοχή στην περιοχή Κηδονέας Λαγκαδά μεταξύ των οικισμών Λαχανάν και Ξυλούπολης. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρας πραγματοποιούν ρήψη νερού 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της. Στην κυκλοφορία δόθηκε εκ νέου ο δρόμος που συνδέει το Πολύχρονο με το Κασανδρινό και τη Φούρκα. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Κασάνδρας, η επαναλειτουργία του οδικού δικτύου διευκολύνει τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή, ενώ Δήμος καλεί τους οδηγούς που θα χρησιμοποιήσουν τον δρόμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Επίσης, παρατείνεται ως και αύριο και την Κυριακή 17 Αυγούστου η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απόφαση που αφορά από το διάστημα από τις 8 το πρωί αύριο μέχρι και τις 8 το πρωί στις 17 Αυγούστου καλύπτει δασικές ζώνες στους Δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, μεταξύ άλλων τις κορυφογραμμές Κασάνδρας και Δραγουντελίου, ακαθώς και τον ορεινό όγκο του Χολομόντα. Ισχυρές δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στις εισόδους των δασικών δρόμων, απομακρύνοντας όλους όσοι εντοπίζονται στις απαγορευμένες περιοχές. Εξαίρεση ισχύει για εθελοντές που συμμετέχουν στην πυροπροστασία. Η παράβαση, υπενθυμίζεται, της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Στο μεταξύ, βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο να παραμένουν σε επιφυλακή. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται, σύμφωνα με καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους, η περίμετρος της καμένης έκθεσης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Με λαμπρότητα τιμάται η κίνηση της Θεοτόκου σε κάθε γωνία της χώρας, με την Τίνο και τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο να αποτελούν σημεία αναφοράς για χιλιάδες πιστούς. Τα μηνύματα τους έστειλαν πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Την ανάγκη να γνωριστεί διεθνώς η πραγματικότητα της γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού, ακόμη και από την Τουρκία, επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, που παρέσει στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία, ενώ οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση στις πληγήσες περιοχές. Στην περιοχή του Ναγκεκαίο, κοντά στο επίκεντρο, κατολιστήσεις έχουν αποκλείσει δρόμους, ενώ προβλήματα στις επικοινωνίες δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών. Λίγες ώρες αργότερα, νέας ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε στη Βόρεια Σουμάτρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 126 χιλιόμετρα από τη Μεντάν, με εστιακό βάθος 158 χιλιόμετρων. Τη βαθιά θλίψη και τα συλληπιτήριά του στο λαό της Ινδονησίας εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε ανήμερα τον 15 Αύγουστο η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αϊδονά, έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία. Με ανάρτησή της πριν από λίγο, η κυρία Αϊδονά ενημέρωσε για την περιπέτεια που αντιμετώπισε, ευχαριστώντας τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα που της παρήχαν. Τέλος, καλό, όλα καλά, έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους πολίτες για τις ευχές και τα μηνύματα που έλαβε. Στη σύλληψη δύο λαδαπών και στην κατάσχεση περισσότερων από 324 4 κιλών ακατέργαστης κάναβης προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξη ναρκωτικών έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ήταν επιμελώς κρυμμένη σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού ανακύκλωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άνδρες ηλικίες 58 και 43 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα ακόμη όνομα. Τα στοιχεία αυτού του ατόμου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές δίωξης ναρκωτικών της Βόρειας Μακεδονίας και του Κωσυφοπεδίου. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Ο Στέφανος Μάνος είχε διατελέσει Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, με αντίπεινα απειλή η Χεζμπολάχ μετά τις φωνικές Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, καλώντας παράλληλα τη Βηρυτό να σταματήσει τις ταπεινωτικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Η οργάνωση προειδοποίησε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν μπορεί να συνεχιστούν χωρίς απάντηση. Οι επιδρομές προκάλεσαν το θάνατο 9 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, αποτελώντας το πιο φωνικό απολογισμό από την έναρξη της σχετικής ύφεσης στις συγκρούσεις. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, καταδίκασε τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον των διαπραγματεύσεων. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη δυτική πλευρά της Κύρου, όπου οι ισχυροί άνεμοι έντασης 7 και 8 μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ατσίτσας και κινείται προς τον Άγιο Φωκά σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρου από το παραλιακό μέτωπο. Στις 4.30 στάλει μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή του Αγίου Φωκά προς τις Αχερούνες, ενώ πριν από λίγη ώρα ένα ακόμη μήνυμα από το 112 εστάλει σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού που βρίσκονται στην περιοχή Πεύκο να απομακρυνθούν. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ομάδα δασοκομάντος από την Κύμη και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 11 εναέρια μέσα, 6 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Παράλληλα, οι υδροφόρες του Δημοσκύρου συνδράμουν στην επιχείρηση, ενώ από την Κύμη μεταβαίνουν επιπλέον 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου και 6 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Μηχανιώνα σε έκταση με ξερά χόρτας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης οι υδροφόρες του Δήμου Νέας Μηχανιώνας. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή της Κηδονέας Λαγκαδά, μεταξύ των οικισμών Λαχανά και Ξυλούπολη. Παρετείνεται ως και την Κυριακή η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η απαγόρευση ισχύει σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιδονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Η παράβαση επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ. Παράλληλα, δόθηκε και πάλι στη δικυκλοφορία ο δρόμος που συνδέει το Πολύχρονο με το Κασαντρινό και τη Φούρκα. Στη Σίβηρη παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις επιφυλακή. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η περίμετρος της Καμένης Έκτασης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά ανέρχεται σε 2.480 στρέμματα. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη τιμήθηκε η κοίμηση της Θεοτόκου σε κάθε γωνιά της χώρας με την Τίνο και τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, την Παναγία Σουμελιά στο Βέρμιο, να αποτελούν σημείο αναφοράς για χιλιάδες πιστούς. Τα μηνύματά τους έστειλαν πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, την ανάγκη να γνωριστεί διεθνώς η πραγματικότητα της γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού, ακόμη και από την Τουρκία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, που παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία. Οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ωστόσο σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση στις πληγήσεις περιοχές. Στην περιοχή του Ναγκακαίο, κοντά στο επίκεντρο, κατολιστείς έχουν αποκλείσει δρόμους, ενώ προβλήματα σε επικοινωνίες δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών. Λίγες ώρες αργότερα, νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε στη Βόρεια Σουμάτρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 126 χιλιόμετρα από τη Μεντάν, με εστιακό βάθος 158 χιλιόμετρων. Τη βαθιά θλίψη και τα συλληπιτήριά του στο λαό της Ινδονησίας εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Διεθνή Εγκληματική Οργάνωση που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάναβης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της χώρας μας εξάρθρωσε υποδιεύθυνση δίωξη ναρκωτικών. Σε μια ευρεία επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίες 58 και 43 ετών, ενώ ακόμη ένας συνεργός έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε φορτηγά διεθνών μεταφορών και νόμιμα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, μέσα στα οποία είχαν δημιουργηθεί ειδικές κρύπτες για την απόκρυψη των ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 8 παλέτες με χαρτί ανακύκλωσης και κατέσχεσαν συνολικά 324 κιλά και 474 γραμμάρια κάναβης. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Οι έρευνες για τον εντοπισμό συνεργών σε Αλβανία και Τουρκία συνεχίζονται. Τέλος καλό, όλα καλά, αναφέρει η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδονά σε ανάρτησή της μετά την ξαφνική αδιαθεσία που την οδήγησαν ημέρα τον 15 Αύγουστο στο νοσοκομείο Αχέπα. Η κυρία Ιδονά ενημέρωσε για την περιπέτεια που αντιμετώπισε με ανάρτησή της, ευχαριστώντας θερμά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για την φροντίδα που της παρήχαν. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους πολίτες για τις ευχές και τα μηνύματα που έλαβε και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά με υγεία. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ο Στέφανος Μάνος είχε διατελέσει Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής της Δράσης. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, η Ρωσία ζήτησε από την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα εξηγήσει σχετικά με δημοσιεύματα για πιθανά σχέδια μεταφοράς στο Κίεβο ενός σημαντικού οπλοστασίου αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών που βρίσκονται στην Τουρκία, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις διμερείς σχέσεις μας με την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα, δηλώνει σε ανακοίνωσή της η Μαρία Ζαχάροβα. Και δύο λόγια για το καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Στις σημειώσεις του Μίκη Θοδωράκη, που δημοσίευσε κάποια στιγμή η διαδικτυακή εφημερίδα Ημεροδρόμος, βρίσκουμε ένα περιστατικό που πραγματικά συγκινεί. Συγκινεί, φίλες και φίλοι, διότι τελικά, όπως αποδεικνύεται, σημασία και νόημα δίνει το απλό, το αναπάντεχο. Γράφει λοιπόν ο μουσικοσυνθέτης. Βρίσκομαι το φθινόπωρο του 1964 στη Σέρες για συναυλία. Οι φαντάροι ουρά μπροστά στο θέατρο δεν έχουν λεφτά για εισιτήριο. Λέω, να μπουνε τζάμπα. Λέει ο εφοριακός, καθοδηγούμενος από τους ασφαλίτες που είναι πλάι του. Πρέπει να πληρώσουν φόρο. Μετράτε κεφάλια και πληρώνω εγώ, τους απαντώ. Εκείνη τη στιγμή, μπροστά στο δισκάδικο που ήταν απέναντι από το θέατρο, βλέπω να σχηματίζεται μία μεγάλη ουρά. «Περι τίνος πρόκειται?» ερωτώ. «Ήρθε ο δίσκος του Άξιον Εστί», μου απαντούν. Χάρηκα. Τότε βλέπω να μπαίνει πίσω-πίσω στην ουρά ένας χωριάτης μαζί με το μουλάρι του. Περίεργο, τον πλησιάζω. «Πατριώτη», του λέω, «γιατί κάθεσαι στην ουρά? Τι πουλάνε στο μαγαζί?» Αφού με κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω, τέλος αποφάσισε να μου μιλήσει. Είχε φαίνεται το φόβο πως μπορεί να είμαι αστυνομικός. Μου λέει, «μάθαμε στο χωριό ότι σήμερα θα έρθει στις Σέρες το Άξιον Εστί, και το χωριό με έστειλε να αγοράσω το δίσκο». Του είπα, «σε ευχαριστώ για την πληροφορία». Και σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, «άραγες, υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό να κάνεις στη ζωή σου? Μήπως αυτό είναι η κορυφή?» Να έχεις μελοποιήσει, φίλες και φίλοι, το έργο του Οδυσσέα Ηλίτη. Ένα έργο που θα του δώσει τον Νόμπελ λογοτεχνίας. Να έχεις γεμίσει στάδια, θέατρα. Να έχεις εκτυπώσει δεκάδες δισκάκια. Αλλά τελικά, ένας χωριανός με τα γκέμια ενός μουλαριού στα χέρια, κάπου στα Σέρας, να σε οδηγεί στην κορυφή. Τελικά, Άξιον Εστί.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Αξιονεστή από την αρχή μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, και θα δούμε, συντροφιά, το γιατί ξεκινήσαμε με το «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ». Πώς γεννάται η μεγάλη ποίηση? Αρκούν δύο μόνο εικόνες εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους? Αρκούν, ναι. Όπως θα εξομολογηθεί ο ίδιος ο δημιουργός του Αξιονεστή, ο Οδυσσέας Ελίτης. Όσο κι αν μπορεί να φανεί παράξενο, την αρχική αφορμή να γράψω το ποίημά μου την έδωσε η διαμονή μου στην Ευρώπη τα χρόνια του 48 με 51, θα εξομολογηθεί. Ήταν τα φοβερά χρόνια όπου όλα τα δίνα μαζί, πόλεμος, κατοχή, κίνημα, εμφύλιος, δεν είχαν αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα. Θυμάμαι την ημέρα που κατέβαινα να μπω στο αεροπλάνο, ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε ένα ανοιχτό οικόπεδο. Το αυτοκίνητό μας αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και βάλθηκα να παρατηρώ. Ήτανε κυριολεκτικά μέσα στα κουρέλια. Χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα, με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφυγμένα πρόσωπα. Τριγυρίζανε μέσα στις τσουκνίδες του οικοπαίδου, ανάμεσα σε τρύπιες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνα από την Ελλάδα. Και συνεχίζει ο Ελίτης. Και αυτήν σκεπτόμουνα, ήταν η μοίρα του γένους που ακολούθησε το δρόμο της αρετής και πάλεψε αιώνες για να υπάρξει. Πριν περάσουν 24 ώρες, περιδιάβαζα στο οσί της Λοζάνης, στο μικρό δάσος πλάι στη λίμνη, και ξαφνικά άκουσα καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα ελβετόπεδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή τους υπασία. Αυτά που από 5 γενιές και πλέον δεν ήξεραν τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία. Ροδοκόκκινα, γελαστά, τιμένα σαν πριγκυπόπουλα, με συνοδούς που φορούσαν στολές με χρυσά κουμπιά, περάσαν από μπροστά μου και με άφησαν σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε την αγανάκτηση. Ήταν δέος μπροστά στην τρομακτική αντίθεση, συντριβή μπροστά στην τόση αδικία, μία διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου, η πρώτη ήταν στην Αλβανία, που έβγαινα από το άτομό μου και αισθανόμουν όχι απλά και μόνο αλληλέγγυος, αλλά και ταυτισμένος κυριολεκτικά με τη φυλή μου. Και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που ένιωθα μεγάλωσε φτάνοντας στο Παρίσι. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός από το τέλος του πολέμου και τα πράγματα ήταν ακόμη μουδιασμένα. Όμως τι πλούτος και τι καλοπέραση μπροστά σε εμάς. Και τι μετρημένα δεινά επιτέλους μπροστά στα ατελείωτα τα δικά μας. Δυσαρεστημένοι ακόμα οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να έχουν κάθε μέρα το μπιφτέκι και το φρέσκο τους βούτυρο, δυσανασχετούσανε. Υπάλληλοι, σοφέρ, γκαρσόνια με κοιτάζανε βλοσιρά και μου λέγανε «Εμείς περάσαμε πόλεμο, κύριε». Και όταν καμιά φορά τολμούσα να ψιθυρίσω ότι ήμουν Έλληνας και ότι περάσαμε και εμείς πόλεμο, με κοιτάζανε παράξενα «Α, και εσείς, ε». Καταλάβαινα ότι ήμασταν αγνοημένοι από παντού και τοποθετημένοι στην άκρη ενός χάρτη απίθανου. Το σύμπλεγμα κατωτερότητας και η δεητική διάθεση με κυρίευαν πάλι. Ξυπνημένες μέσα παλαιές ενστικτόδεις διαθέσεις άρχισαν να αναδεύονται και να ξεκαθαρίζουν. Είμαι σίγουρος, φίλες και φίλοι, πως ο Ελίτης αντιλαμβανόταν πλήρως πως δεν έφταιγαν τα ελβετόπεδα για την ευτυχία τους. Κι όμως είδατε, εκείνες οι εικόνες σε συνδυασμό με το αίσθημα κατωτερότητας που θα βιώσει στο Παρίσι ήταν αρκετά για να πάρει χαρτί και μολύβι και να γράψει.
το άξιο νεστή. Η παραμονή του Ελίτη στην Ευρώπη τον έκανε να βλέπει πιο καθαρά το δράμα του δικού μας τόπου. Εκεί αναπηδούσε πιο ανάγλυφο το άδικο που κατάτρεχε τον ίδιο τον ποιητή. Σιγά σιγά αυτά τα δύο ταυτίστηκαν μέσα του. Έβλεπε καθαρό τη μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη, ήταν ότι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους, και συγκεκριμένα τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος πυνθήρας, ήταν το πρώτο έβριμα, και η ανάγκη που ένιωθε για μία δέηση του δώσε ένα δεύτερο έβριμα, να δώσει δηλαδή σε αυτή την διαμαρτυρία του για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Και αυτήν την εκκλησιαστική λειτουργία οφείλουμε να αναζητήσουμε και εμείς.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας παράδοση, φίλες και φίλοι, σε κοντινή απόσταση από τις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, ζούσε ένας ανάρτητος ιερομόναχος με τον νέο μαθητή του. Ένα Σάββατο βράδυ της 11ης Ιουνίου του 982 μετά Χριστόν, ο γέροντας ξεκίνησε να πάει στην Αγρυπνία, στο ναό του Πρωτάτου. Ο μαθητής του, που έμεινε μόνος του, δέχτηκε το βράδυ την επίσκεψη ενός αγνώστου μοναχού, ο οποίος του ζήτησε να παραμείνει τη νύχτα στο κελί. Νωρίς τα χαράματα ως μοναχοί σηκώθηκαν για να ψάλουν την ακολουθία του όρθρου στην μικρή εκκλησία του κελιού. Φτάνοντας όμως στην θήτα οδή, ενώ ο μαθητής επρόκειτο να ψάλει την τιμιωτέραν των Χερουβίμ, τον αρχαίο ύμνο του Αγίου Κοσμά του Μελωδού, μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, ο ξένος παρενέβαλε πριν από αυτό τα εξής: «Άξιον εστί, ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Και ύστερα επισύναψε και την τιμιωτέρα έως του τέλους. Ακούγοντας για πρώτη φορά τα λόγια αυτά, ο μαθητής ένιωσε δέος και ζήτησε από τον φιλοξενούμενο να του γράψει τον ύμνο. Καθώς όμως δεν υπήρχε χαρτί, ο μοναχός χάραξε με το δάκτυλό του τα ιερά αυτά λόγια βαθιά και άκοπα σε μια πέτρινη πλάκα, προσθέτοντας στο εξής: «Έτσι να ψάλουν όλοι οι χριστιανοί τον ύμνο της Θεοτόκου». Λέγοντας αυτά, έγινε άφαντος, ενώ πάντα σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα του Χριστού πάνω στο τέμπλο της εκκλησίας μεταφέρθηκε αστραπία στα αριστερά και η εικόνα της Θεομήτωρος στα δεξιά. Η διάταξη αυτή διατηρείται έως τις μέρες μας στο ξυλόγλυπτο τέμπλο του κελιού. Επιστρέφοντας ο γέροντας, άκουσε τη διήγηση και είδε την χαραγμένη πλάκα. Αμέσως μαζί με τον μαθητή του έσπευσε να ανακοινώσει το θαύμα στον πρώτο του Αγίου Όρους και στους άλλους γέροντες. Αυτοί έστειλαν την αγγελοχάρακτη πλάκα στον Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα της εποχής, έτσι ώστε ο ύμνος να διαδοθεί σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη,

τον κάθε αγιασμό των τιμίων δώρων. Ως άξιον εστίν αναφέρεται και η εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο ιερό σύνθρονο του ναού του Πρωτάτου στις Καριές του Αγίου Όρους. Θεωρείται η σημαντικότερη εικόνα του Αγίου Όρους, μιας και είναι εφαίστειος και προστάτης των 20 αγιορείτικων μονών, αντίγραφο της οποίας να πούμε πως βρίσκεται σε κάθε μονή. Εορτάζει με μεγάλη θρησκευτική λαμπρότητα τη Δευτέρα του Πάσχα με λιτανία στην περιοχή των Καρεών. Επίσης, στις 11 Ιουνίου, ημέρα εμφάνισης του Γέροντα, αν θυμάστε, πραγματοποιείται θεία λειτουργία στο Πρωτάτο και πανήγυρη στο ιερό παντοκρατορινό κελί του Άξιον Εστί, σε ανάμνηση του θαύματος που προαναφέραμε. Πόσο θαυμαστή η παράδοση του τόπου, ε! Πόσο πλούτος, φίλες και φίλοι, ικανός να αποτελέσει, μαζί με δύο εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες, τον πυρήνα ενός μεγαλειώδους ποιητικού έργου, που μελοποιημένο από τον Μίκη Θοδωράκη θα αποτελέσει έναν ύμνο, θα λέγαμε, μια πραγματική δέηση ενός ολάκερου λαού.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο άξιον εστί, ο Δημήτριεφ, ο Θόδωρος Δημήτριεφ ήταν αυτός τον οποίον ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από το «Τα θεμέλια μου στα βουνά». Και βλέπετε πλέον και την μουσική σύνδεση μοιάζει σαν λειτουργία, έτσι, σαν δέηση, το συγκεκριμένο απόσπασμα. Γράφει στις σημειώσεις του ο Μίκης Θοδωράκης. Τότε ακριβώς

κάποιο μεσημέρι στο όρθιο του Λουμίδη μπροστά στο Παλάς, εκεί που έπινε τον μοναδικό καφέ εσπρέσο η αθηναϊκή ιτελιγέντσια, Σεπτέμβριο νομίζω το 60, με πλησίασε ο Ελίτης. Αφού μου μίλησε για το πόσο εκτιμά την προσπάθειά μου και πόσο αγάπησε τον επιτάφιο, πρόσθεσε: «Τελείωσα το Άξιον Εστί, το έργο της ζωής μου νομίζω. Θα ήθελα να σας το έστελνα κάπου, γιατί κάτι μου λέει ότι θα σας εμπνεύσει». Αφού τον ευχαρίστησα, έγραψα τη διεύθυνσή μου στο Παρίσι και του την έδωσα. Rue de la Fontaine au Roi, δηλαδή βασιλική πηγή. Πιο βασιλική ονομασία δεν μπορούσε πράγματι να βρεθεί για εκείνη την εποχή. Δεν πέρασε μήνας και ο Παριζιάνος ταχυδρόμος άφησε στο θεωρείο το φρεσκοτυπωμένο βιβλίο του Ελίτη. Αφού το ρούφιξα μονομιάς, από την πρώτη ως την τελευταία λέξη, βάλθηκα να το μελοποιήσω. Ίσως στην αρχή να είχα την πρόθεση να μην αφήσω απ' έξω κανένα στίχο. Μετά συνειδητοποίησε που η σύνθεση που θα προέκυπτε θα είχε σίγουρα διάρκεια δεκάδων ωρών. Εξάλλου στίχοι όπως «Το ένα το χελιδόνι», «Της αγάπης αίματα», «Ανοίγω το στόμα μου», «Της δικαιοσύνης ηλιενοητέ», «Να είσαι το σχήμα του ουρανού» με τράβηξαν σαν μαγνήτες. Τους μελοποίησα αμέσως και άρχισα πάλι να τους τραγουδώ προς μεγάλη χαρά της μικρής Μαργαρίτας και απελπίζοντας τη Μυρτώ μέσα σε εκείνο το μικροσκοπικό δωμάτιο στο οποίο έπρεπε να τα κάνουμε όλα. Να τρώμε, να ταΐζουμε τα παιδιά, να μελετάμε, να γράφω μουσική. Η κουζίνα δεν μας χωρούσε ούτε όρθιους. Η μπανιέρα ήταν φουσκωτή. Το αποχωρητήριο στην αυλή της πολυκατοικίας και το υπνοδωμάτιο μόλις και με τα βίας χωρούσε το κρεβάτι μας. Πρέπει ακόμα να πω ότι τα περισσότερα έπιπλα τα φτιάξαμε οι ίδιοι με υλικά που αγοράσαμε από το σούπερ μάρκετ. Είδατε, φίλες και φίλοι, αλήθειες που κρύβει η ιστορία και ανατροπές, ε? Φαντάζεται κανείς ακούγοντας το Άξιον Εστί, ένα συνθέτης, ένα μεγαλοπρεπές και επιβλητικό σπίτι, καθισμένος με την ησυχία του πάνω στο πιάνο να μεγαλουργεί, αλλά στην πραγματικότητα όλα θα γεννηθούν στις συνθήκες που προαναφέραμε, ή μάλλον που καταγράφει ο ίδιος ο Θεοδωράκης. Η μορφή της σύνθεσης άρχισε να ξεκαθαρίζει στο μυαλό του συνθέτη, ο οποίος υποθέτει πως είχε δύο πρότυπα. Το ένα ήταν τα ορατόρια του Μπαχ, εκεί όπου έχουμε τις άριες, τα ρεσιτατίβα και τα οράλ. Το άλλο ήταν η λειτουργία, όπου έχουμε τις ψαλμωδίες των ιερέων, την ανάγνωση των Ευαγγελίων και τα τροπάρια του δεξιού και του αριστερού ψάλτη. Τρία βασικά στοιχεία και στις δύο περιπτώσεις. Αυτά υπήρχαν στο ποίημα του Ελίτη. Έπρεπε ωστόσο τελική επιλογή να επεκταθεί σε όλο το έργο, ώστε να μην χαθεί η ενότητά του και να μην προδοθεί ο στίχος του ποιητή. Η γένεσης, τα πάθη και το δοξαστικόν θα έπρεπε να αντιπροσωπεύονται αναλογικά, έτσι ώστε να μην χαλάσει η ισορροπία του έργου. Βέβαια, κάπου εδώ γεννάται ένα εύλογο ερώτημα, ή μάλλον πολλά. Ήταν όριμος για να περάσει από το τραγούδι και τον κύκλο των τραγουδιών στο ορατόριο? Θα χρησιμοποιούσε συμφωνική ορχήστρα και πώς? Θα έβαζε και χοροδία? Με ποια εναρμόνιση? Ποιες άλλες τεχνικές? Άντεχε τάχα η αντίστοιξη σε ένα έργο που ήθελε να παραμείνει λαϊκό? Όλα όμως ουσιαστικά είχαν δρομολογηθεί από πιο νωρίς. Το κοινό που αγαπούσε τη μουσική του Θεοδωράκη μεγάλωνε όλο και περισσότερο και κυρίως ορίμαζε μουσικά. Έργα όπως το τραγούδι του νεκρού αδελφού έδειχνε καθαρά πως σκοπός του ήταν να πάει πιο μακριά, σε νέες φόρμες μουσικές και ιδεολογικές αναζητήσεις. Από κοντά και γίγαντες της δημοσιογραφίας, μορφωμένοι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, που έπαιξαν το δικό τους ρόλο στη στήριξη των όποιων αλλαγών. Στα 62, με την ίδρυση της Μικρής Ορχήστρας Αθηνών, το κοινό, οι απλοί πολίτες, αρχίζουν να μειούνται στη συμφωνική μουσική. Και όπως θα πει ο Θεοδωράκης, δεν ήταν μία απλή επιθυμία μου να διευθύνω συμφωνικά έργα. Το έκανα γιατί θεωρούσα ότι η μίμηση του απλού ακροατή στο συμφωνικό ήχο και τις συμφωνικές φόρμες ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να κατανοήσει έργα όπως το Άξιον Εστί.

Στα 1964 η φωνή του Μπιθικότσι βρισκόταν στον κολοφόνα της. Αμέτρητες πλέον οι πρόβες στο γραφείο του Θοδωράκη στη Νέα Σμύρνη, μαζί με τους αγαπημένους φίλους και μουσικούς του, τους Λάκη Καρνέζη, τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Βιδίλη και τον Βαγγέλη Παπαγγελίδη. Η χοροδός Θαλιά Βυζαντίου κατανοεί ευθύς το έργο και την πρόθεση του Θοδωράκη. Ο Μήλος αρχίζει να κινείται γοργά, παρά τα όποια προβλήματα, όπως η καθυστέρηση πληρωμών από την εταιρεία και διάφορα άλλα. Ο βαρύτονος, η ψάλτης, όπως έλεγε ο Θοδωράκης, επιλέχθηκε ανάμεσα από τους ηθοποιούς του χορού του Έαντα. Ήταν ο Θόδωρος Δημήτριεφ. Τον ακούσαμε νωρίτερα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκε ολόκληρος ο χορός στις σωματικές απαγγελίες που ηχογραφήθηκαν με την άμεση επίβλεψη του ίδιου του Ελίτη. Έμενε ο αναγνώστης. Και για τον αναγνώστη δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη. Μάνος Κατράκης. Το κόκκινο πανί. Διότι πόσοι άλλοι άραγες ηθοποιοί και καλλιτέχνες είχαν πάει στη Μακρόνισσο? Την ημέρα εγγραφής του Action ST στο στούντιο της Columbia, να το πούμε και αυτό, είχε πάει κάποιο σχολείο. Μικρά παιδιά. Ο συνθέτης είπε στα παιδιά να καθίσουν στο πάτωμα ήσυχα να παρακολουθήσουν τη φωνοληψία. Οι άλλοι βέβαια δεν ήθελαν, από φόβο μήπως γίνουν θόρυβοι. Ωστόσο του Θοδωράκη του άρεσε η ιδέα ότι το ένα το χελιδόνι θα γραφόταν οριστικά πάνω στο δίσκο με φόντο την ανάσα και τα χτυπήματα της καρδιάς των παιδιών. Μπορεί να μην ακούγονται στο δίσκο, αλλά και ποιος δεν τα αισθάνεται, ε? Ο μαϊστρός, ο Λεβάντε. Μόλις τελείωσε το μοντάζ του έργου, ο Τάκης Λαμπρόπουλος παίρνει ένα δίσκο δείγμα να τον πάει στο Φλόκα, στο ιερατείο όπως λέγανε της διανόησης, όπου σύχναζε και ο Ελίτης. Είχε αγωνία να δει τι σκέπτονται, γιατί ο ίδιος, όπως φαίνεται, διατηρούσε αμφιβολίες. Φαίνεται πως η ακρόαση του δείγματος ήταν άκρος αρνητική. Δεν πρέπει να τον βγάλουμε, λέει στο Θοδωράκη, όμως ο συνθέτης επέμενε. Και κάπου εκεί έρχεται ο μεγάλος Γιάννης Τσαρούχης, ο οποίος είχε διαφορετική γνώμη ακούγοντας το δείγμα. Γνώμη που την εξέφρασε με το θαυμάσιο πίνακα που το ενέπνευσε το έργο και που χρησιμοποιήθηκε για εξώφυλλο. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σε μια εποχή κατά την οποία ο Θοδωράκης, ως πρόεδρος των Λαμπράκηδων, ήταν υποχρεωμένος να ταξιδεύει σε όλη τη χώρα, να περιοδεύει στα χωριά, να παίρνει μέρος σε συνελεύσεις, συσκέψεις, να αρθρογραφεί και βέβαια να ηχογραφεί τραγούδια. 19 Οκτωβρίου του 1964, Θέατρο Ρέξ, Αθήνα. 4 χρόνια μετά τις εκλογές βίας και νοθείας της ΕΡΕ, με το ξύλο να πέφτει σύννεφο και να τρομοκρατεί τους ψηφοφόρους της αριστεράς, την ίδια ώρα που ψήφιζαν όχι μόνο και τα δέντρα, αλλά και οι ρίζες τους. Αλλά και λίγους μήνες μετά, την άνοδο της Ένωσης Κέντρου στην εξουσία και την αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Βασικό χαρακτηριστικό της χρονιάς εκείνης, η μαχητική λαϊκή πάλη με πρωταγωνιστές στην εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα την νεολαία. Είναι η χρονιά της πορείας 80.000 εργατών στις 6 του Απρίλη, των μεγάλων απεργιών, της κίνησης των 115 συνδικαλιστικών οργανώσεων, των μαζικών μαραθώνιων πορεών ειρήνης. Είναι η χρονιά της νεολαίας Λαμπράκη, καθώς και των θετικών αποτελεσμάτων για τις ΕΔΑ στις δημοτικές εκλογές. Η άνοδος ενός κινήματος που είχε σημαντική συμβολή στην όξυση των αντιθέσεων του αστικού πολιτικού κόσμου. Τότε λοιπόν, στις 19 του Οκτώβρη, μέσα στη Θύελλα, θα λέγαμε, ο Θοδωράκης, ο Ελίτης και οι υπόλοιποι συντελεστές αποφασίζουν να κάνουν πρεμιέρα του Action ST μπροστά σε κοινό. Η αγωνία και η συγκίνηση τεράστια, ε! Ο Ελίτης στα παρασκήνια πάει πάνω κάτω με αγωνία. Ο Μπιθικότσης και ο Δημήτρεφ σφιγμένοι. Ο Κατράκης υπερσυγκινημένος. Δεν απέφυγε τον στόμφο. Η χοροδία τρακαρισμένη. Όλοι όμως βγήκαν στη σκηνή. Διότι κατοίκον της ορχήστρας είναι να παίζει, φίλες και φίλοι.

ξημερώνοντας τεϊγένιου, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα, ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο και από την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά εισφυρίχτρα σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένο. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους. Όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. «Οι, οι, μάνα μου. Οι, οι, μάνα μου». Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ή διοροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές και οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.

θα αδικούσαμε τους εαυτούς μας, φίλες και φίλοι, αν δεν ακουγόταν σε ένα αφιέρωμα για το Action ST ο αναγνώστης, έτσι, ο Μάνος Κατράκης, και αυτό το συγκλονιστικό πραγματικά κομμάτι, η πορεία προς το μέτωπο. Κουβαλώ τη διαστροφή του ανθρώπου, φίλες και φίλοι, που έχει μελετήσει την ιστορία της τέχνης σε βάθος. Σκέφτηκα πολλές φορές, εξομολογούμε τώρα, πώς θα ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής με τίτλο Action ST, όχι πως θέλω να πάρω την έγκλη του Τσαρούχη προς Θεού. Αλλά ναι, ονειρεύτηκα πολλές φορές το χρώμα του Αιγαίου του Ελίτη, ωστόσο στο βάθος κάτι να λέει πως ο ουρανός θα συννεφιάσει, βρε αδερφέ. Βλέπω ήδη τη μουσική του Μπαχ μεταμορφωμένη σε κεραυνούς, όπου το ηλεκτρικό φορτίο θα είναι γεμάτο από άριες, ρεσιτατίβα και κοράλ. Ο Θοδωράκης παλεύει με το χιόνι του αλβανικού μετόπου, αλλά δεν θα βλέπουμε τη μορφή του, μόνο το αίμα πάνω στη λευκή γη να πιτσιλά, αλλά να μην προκαλεί τρόμο, μόνο ανάταση. Μυρωδιές δεν βγάζουν οι πίνακες, αλλά αυτός να θυμιατίζει και να χελιδώνει, το χελιδόνι της λευτεριάς, να πετά πάνω από τα βουνά της αντίστασης ενός λαού απέναντι στο φασισμό. Να είμαστε περήφανοι για τους ποιητές μας, διότι οι πραγματικοί ποιητές αυτού του τόπου, σαν τον Ελίτη, ποτέ δεν γύρισαν το βλέμμα τους αλλού, όταν εκείνο το βλέμμα αντάμωνε τη φτώχεια ή τη δυστυχία. Να είμαστε περήφανοι για τους συνθέτες μας, διότι οι πραγματικοί συνθέτες, σαν το Θοδωράκη, πήραν το λόγο, μουσική τον έκαναν, κάτι σαν μικρό εικόνισμα της Παναγιάς στην μπρος αριστερή τσέπη του πουκάμισου αυτού νου που έκανε το βουνό σπίτι του. Σας αποχαιρετούμε με τα αίματα της αγάπης. Για χαρά!

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη δυτική πλευρά της Κύρου στην περιοχή της Ατσίτσας. Δύο μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από τις περιοχές Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ομάδα δασοκομάντος από την Κύμη, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 11 νεαρία μέσα. Παράλληλα, οι υδροφόρες του Δήμου Σκύρου συνδράμουν στην επιχείρηση, ενώ από την Κύμη μεταβαίνουν επιπλέον 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου και 6 οχήματα. Την επιχείρηση της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί βορειοί άνεμοι έντασης 7 και 8 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε και στην περιοχή Ξηροπόταμο στη Σαμοθράκη, όπου και σε αυτή την περίπτωση οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο. Για την πυρκαγιά εστάλει μήνυμα ετοιμότητας μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψη νερού 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την επιχείρηση συνδράμουν επίσης οι υδροφόρες του Δήμου. Η Σαμοθράκη βρίσκεται σήμερα σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά στην κατηγορία 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Νέα Μηχανιώνα σε έκταση με ξερά χόρτα. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Κηδονέας Λαγκαδά μεταξύ των αγγισμών Λακανά και Ξυλούπολης, ενώ υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και θελοντές. Έρευνα για τις αιτίες της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Παρατηρείται μέχρι και την Κυριακή η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η απαγόρευση ισχύει σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Στη Σιβήρη παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις επιφυλακή. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά ανέρχεται σε 2.480 στρέμματα. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια μιας γυναίκας από τη Λευκορωσία, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο στην περιοχή Άγιο Σπήλαιο. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου. Οι πυροσβέστες την εντόπισαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και τη μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη τιμήθηκε η κοίμηση της Θεοτόκου σε κάθε γωνία της χώρας με την Τίνο και τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Παναγία Σουβελά στο Βέρμιο να αποτελούν σημείο αναφοράς για χιλιάδες πιστούς. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία, ενώ οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση στις πληγήσεις περιοχές. Λίγες ώρες αργότερα, μια νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε στη Βόρεια Σουμάτρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 126 χιλιόμετρα από τη Μεντάν με εστιακό βάθος 158 χιλιόμετρων. Διεθνή Εγκληματική Οργάνωση που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάναβης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της χώρας μας, εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξη ναρκωτικών. Σε ευρεία επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίες 58 και 43 ετών, ενώ ακόμη ένας συνεργός έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε φορτηγά διεθνών μεταφορών και νόμιμα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, μέσα στα οποία είχαν δημιουργηθεί ειδικές κρύπτες για την απόκρυψη των ναρκωτικών. Η αστυνομική εντόπισαν 8 παλέτες με χαρτί ανακύκλωσης και κατέσχισαν συνολικά 324 κιλά και 474 γραμμάρια κάναβης. Το όφελος, το οικονομικό της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά από αυτή την επιχείρηση τις 700.000 ευρώ. Τέλος καλό, όλα καλά, αναφέρει η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ίδωνα σε ανάρτησή της μετά την ξαφνική αδιαθεσία που την οδήγησε ανήμερα το 15 Αύγουστο στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Η κυρία Ίδωνα ενημέρωσε για την περιπέτεια που αντιμετώπισε, ευχαριστώντας θερμά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα που της παρήχαν. Ο Απόστολος Σίσκος χάρισε δεύτερο μετάλλιο στη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβης, τερματίζοντας την τρίτη θέση στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας ανδρών, συντρίβοντας μάλιστα το πανελλήνιο ρεκόρ, κατεβαίνοντας από το 1.55, αφού είχε χρόνο 1.54.13. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μια συγκλονιστική κούρσα και, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στα τελευταία 50 μέτρα, κατάφερε να τερματίσει τρίτος και να ανέβει στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, το διοικητή του τάγματος της επίλεκτης δύναμης Αλαραντουάνα της Χεζμπολάχ, Αλή Σαμίρ Αλ-Χατζ Χαζάν, ανακοίνωσε ότι σκότωσε ο Ισραηλινός στρατός σε επιδρομή στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η οικογένεια του Χαζάν βρισκόταν μαζί του στο αρχηγείο χωρίς να αποτελεί στόχο της επίθεσης. Οι επιδρομές ήταν οι φωνικότερες από τις συμφωνίες του Ιουνίου με 7 νεκρούς στην Ανσάρ, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και 2 γυναίκες. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζωζέφ Αούν, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ξεκάθαρο μήνυμα για τις διαπραγματεύσεις. Το Ισραήλ πάντως δηλώνει ότι επιδιώκει νέες, πιο φιλόδοξες συνομιλίες με το Λίβανο με αμερικανική διαμεσολάβηση. Και λίγα λόγια για το καιρό. Γενικά έρθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη δυτική πλευρά της Κύρου, στην περιοχή της Ατσίτσας. Δύο μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από τις περιοχές Άγιος Φωκάς προς την περιοχή Αχερούνες και από το Πεύκο προς τη χώρα της Κύρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Εύβοιας επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις. Την επιχείρηση της κατάσβεσης δυσχεραίνουν ισχυροί βορειοί άνεμοι έντασης 7 και 8 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή. Χωρίς ενεργά μέτωπα είναι πλέον, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον ξηροπόταμο της Αμοθράκης. Στη σύλληψη ενός 35χρονου υπηκόου Ισραήλ προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο νότιο Ρέθυμνο στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 35χρονος φέρεται να προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Παρατείνεται έως και την Κυριακή η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η απαγόρευση ισχύει σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Στη Σίβηρη παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή, ενώ σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη μεγάλη πυρκαγιά ανέρχεται στα 2.480 στρέμματα. Σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες προκάλεσε ισχυρή νεροποντή που έπλεξε το απόγευμα την Ανατολική Μάνη. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ μέχρι στιγμής έχει μεταφέρει 10 άτομα από αυτοκίνητα σε ασφαλή σημεία. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Ήτυλο, Νέο Ήτυλο, Αλίπα, Κοκάλα και Έξω Νυμφίο. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή και συνεχίζουν να επιχειρούν, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και δυσχέραιναν τις μετακινήσεις στην περιοχή. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια μιας γυναίκας από τη Λευκορωσία, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο στην περιοχή Άγιο Σπήλαιο. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και μετά τον άμεσο γεωντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου. Οι πυροσβέστες την εντόπισαν και τη μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της σε νοσοκομείο. Διεθνή Εγκληματική Οργάνωση, που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάναβης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας, εξάρθρωση υπό διεύθυνση δίωξης ναρκωτικών. Η ευρύ επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 2 αλλοδαπών ηλικίας 58 και 43 ετών, ενώ ακόμη ένα συνεργός έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε φορτηγά διεθνών μεταφορών και νόμιμα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, μέσα στα οποία είχαν δημιουργηθεί ειδικές κρύπτες για την απόκρυψη των ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 8 παλέτες με χαρτί ανακύκλωσης και κατέσχεσαν συνολικά 324 κιλά και 474 γραμμάρια κάναβης. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τις 700.000 ευρώ. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος είχε ιδρύσει τους Φιλελεύθερους και ήταν συνιδρυτής και της δράσης. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για μια ξεχωριστή και ασυμβίβαστη προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική και δημόσια ζωή της χώρας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρεται στη μακρά πολιτική του διαδρομή, στις μεταρρυθμίσεις που συνδέθηκαν με το έργο της, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ευθυλόγο και την προσήλωσή του στις απόψεις του. Τέλος, καλό, όλα καλά, αναφέρει η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αϊδονά σε ανάρτησή της μετά την ξαφνική αδιαθεσία που την οδήγησε ανήμερα το 15 Αύγουστο στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Η κυρία Αϊδονά ευχαρίστησε θερμά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα που της παρήχαν, αλλά και τους πολίτες για τα μηνύματά τους. Όπως το Λοσίσκος χάρισε δεύτερο μετάλλιο στη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, τερματίζοντας στην τρίτη θέση στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας ανδρών, συντρίβοντας μάλιστα το πανελλήνιο ρεκόρ, κατεβαίνοντας από το 1.55 αφού είχε χρόνο στο 1.54.13. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία. Ενώ οι ομάδες διάσου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση στις πληγήσεις περιοχές. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σε νεότερο απολογισμό των φωνικότερων Ισραηλινών επιθέσεων από τις συμφωνίες του Ιουνίου που έφεραν κάποια ύφεση στις εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολά. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι η αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε το πρωί στο λιβανέζικο χωριό Ανσάρ είχε ως στόχο έναν διοικητή της Χεσμπολά, ο οποίος σκοτώθηκε. Η Χεσμπολά τώρα από την πλευρά της απειλεί με αντίπεινα. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ξεκάθαρο μήνυμα για τις διαπραγματεύσεις. Και λίγα λόγια για το καιρό. Γενικά, ερθρίως προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη δυτική πλευρά της Κύρου, στην περιοχή της Ατζίτσας. Δύο μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από τον Άγιο Φωκά προς την περιοχή Αχερούνες και από το Πεύκο προς τη χώρα της Κύρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη. Επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι δυσχεροί βόρειοι άνεμοι, έντες 7 και 8 μποφόρου που πνέουν στην περιοχή. Στη σύλληψη ενός 35χρονου υπηκού Ισραήλ προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 35χρονος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη χρήση ψεσταριάς. Παρατείνεται και αύριο η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απόφαση αφορά το διάστημα από τις 8 το πρωί αύριο μέχρι και τις 8 το πρωί στις 17 Αυγούστου. Καλύπτει δασικές ζώνες στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, μεταξύ άλλων τις κορυφογραμμές Κασάνδρας και Δραγουντελίου και τον ορεινό όγκο του Χολομόντα. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στις εισόδους των δασικών δρόμων, απομακρύνοντας όσους εντοπίζονται στις απαγορευμένες περιοχές. Εξαίρεση ισχύει για τους εθελοντές που συμμετέχουν στην πυροπροστασία. Η παράβαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμα 300 ευρώ. Στη κυκλοφορία δόθηκε εξάλλου ο δρόμος που συνδέει το Πολύχρονο με το Κασαντρινό και τη Φούρκα. Στη Σίβηρη παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις επιφυλακή. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η περίμετρος καμένης έκθεσης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά ανέρχεται στα 2.480 στρέμματα. Σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή που έπληξε το απόγευμα την Ανατολική Μάνη. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ μέχρι στιγμής έχει μεταφέρει και πολλά άτομα από αυτοκίνητα σε ασφαλή σημεία. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται σε Ήτειλο, Νέο Ήτειλο, Αλίπα, Κοκάλα και Έξω Νυμφίο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι μια γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ ήταν στο αυτοκίνητό της και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη τιμήθηκε η κοίμηση της Θεοτόκου σε κάθε γωνιά της χώρας με την Τίνο και τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας και την Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο να κατακλείζονται από χιλιάδες πιστούς. Τα μηνύματα τους έστειλαν πολιτιακή και πολιτική ηγεσία την ανάγκη να αναγνωριστεί διεθνώς η πραγματικότητα της γενοκτονίας σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού, ακόμη και από την Τουρκία, υπογράμμισε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας που παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Τέλος, είχε περιπέτεια μιας γυναίκας από τη Λευκορωσία, η οποία τραυματίστηκε κατά διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο, στην περιοχή Άγιο Σπήλαιο. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και οι πυροσβέστες που την εντόπισαν τη μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της σε νοσοκομείο. Διεθνή εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάναβης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας, εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξη ναρκωτικών. Σε ευρεία επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίες 58 και 43 ετών, ενώ ακόμη ένα συνεργός έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε φορτηγά διεθνών μεταφορών και νόμιμα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, μέσα στα οποία είχαν δημιουργηθεί ειδικές κρύπτες για την απόκρυψη των ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 8 παλέτες με χαρτί ανακύκλωσης και κατέσχεσαν συνολικά 324 κιλά και 474 γραμμάρια κάναβης. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος είχε ιδρύσει τους Φιλελεύθερους και ήταν συνιδρυτής και της δράσης. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για μια ξεχωριστή, ασυμβίβαστη προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική και δημόσια ζωή της χώρας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρεται στη μακρά πολιτική του διαδρομή και στις μεταρρυθμίσεις που συνδέθηκαν με το έργο του, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ευθυλόγο για την προσήλωσή του στις απόψεις του. Τέλος, καλό όλα καλά, ανέφερε σε ανάρτησή της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά μετά την ξαφνική αδιαθεσία που την οδήγησε ανήμερα το 15 στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η κυρία Αηδονά ενημέρωσε για την περιπέτεια που αντιμετώπισε, ευχαριστώντας θερμά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα που τις παρήχαν. Ο Απόστολος Σίσκος χάρισε δεύτερο μετάλλιο στην Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, τερματίζοντας την τρίτη θέση στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα ανδρών, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, κατεβαίνοντας με χρόνο 1.54.13 από το 1.55. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας που διεξάγεται στο Παρίσι, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν μέσα στα συντρίμμια αναζητώντας επιζώντες. Και λίγα λόγια για το καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά, ντόγια της με ένα. Και μου πες ξημερώματα, πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα. Και μου πες ξημερώματα, πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα.